0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Plateau FM 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά, παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τη σκοτεινιά, τ' αγάπης ηλιαχτίδα.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει εξελιχθεί σε ισχυρό επιταχυντή πολιτικών εξελίξεων. Αυτό θα το λέμε, θα το ξαναλέμε και φαίνεται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παράσχη, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς τριγμούς στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν ξέρουμε
5: πώς τον είπες.
4: Πώς τον παίρνει, κάτσε, γιατί το έχω σημειώσει. Μην νομίζεις.
5: Πώς τον βάφτισε σήμερα, βάπτισες.
4: Ναι, είναι επιταχυντής.

0: ισχυρός επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων.
1: Επιταχυντής,
0: ε?
1: Όχι καταλήτης.
0: Καταλήτης είναι, ρε παιδί μου, κάτσε. Καταλήτη θα τον βαφτίσουμε τη Δευτέρα.
1: Αφού τον βαφτίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τον βαφτίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλήτη.
1: Ήτανε καταλητική.
0: Η παρουσία του είναι εκ των πραγμάτων. Αλλά αν διαλύσει και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Άμεσα. Μου πεις το διαλυμένο.
1: Τώρα θα σου λέγα ποιο, τι μου έρχεται στο μυαλό. Ούτε επιταχυντής ούτε καταλήτης.
0: Τι. Ο Δοστρωτήρας. Conan the Barbarian.
1: Όχι.
0: The Destroyer.
1: Σε ταινία πήγαινε.
0: Σε ταινία.
1: Σβατζενέγερ.
0: The Destroyer.
1: Εξολοθρευτής.
0: Α. Σωστό.
1: Εντάξει, να σου από πω... την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι να μην διαλυθούν τα κόμματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν ζητάει τη διάλυση των κομμάτων.
0: Ιδέα.
1: Πες μου.
0: Αλλά τώρα γύρισε, δεν πάει. Μπορεί να το πάρει όμως ο Σαμαράς. Να κάνει ένα AI.
1: Καμένος τον είπε killer.
0: Περίμενε. Να κάνει...
1: Δυνατή ταινία θα ήταν αυτή, ο killer και ο Terminator.
0: Ποιος?
1: Ο killer και ο Terminator.
0: Όχι ρε παιδί μου, ποιος το είπε αυτό?
1: Καμένος.
0: Καμένος?
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Α! Ο πρωίν, ο συνέτερος.
1: Ο killer της Νουδού είπε.
0: Ο ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Το έχω. Αυτός ο κύριος. Έχει αδυνατήσει, έχει...
1: Ξέρεις άλλο Πάνο Καμένο κι εσύ.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά εντάξει. Δεν είχα και... Λοιπόν, να σου πω, επειδή μου έδωσες ιδέα τώρα για το, με το Terminator, να φτιάξουν οι AI εκεί, η ομάδα του κυρίου Σαμαρά, που να λέει ο κύριος Σαμαράς, I'll be back. Δεν το συμμερίζεται, ρε.
1: Όχι, το συμμερίζομαι, αλλά τώρα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
1: Τώρα που η ιδέα.
0: Ένα ρεπορταζάκι βγάλαμε, έτσι που δεν είπαμε. Τέσσερα ονόματα εκεί στο άλλο μετερίζει. 20.000 views στο YouTube. Έπαθα την πλάκα που λέω.
1: Μόνο 20 κανονικά με δύο ρεπορτάζ έπρεπε να έχει 2 εκατομμύρια.
0: Μου το είπε ο Σταυρακάκης ότι σήμερα το πρωί λέει έχει φτάσει. Εγώ το έχω αφήσει στα 17.000 views. 17.000 views. Με το που πήγα στο κανάλι μου λένε, καλά μου λέει, τι είπες εχθές. Λέω, τι είπα ρε παιδιά. Όπα, λέω, έχω κάνει πατάτα. Τι είπα, τι έγινε, τι. Όχι, λέει στο YouTube αυτό, το τηλεφωνικό κέντρο έσπασε. Για τέσσερα ονόματα που είπαμε ότι θα πλαισιώσουν τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σημαίνει ότι είναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ, για το κόμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, επειδή. Γενικότερα, όλα τα χρόνια που κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Το στείλα και εγώ, να ξέρεις.
0: Θα σου πω, το κομμάτι της. Της παραπολιτικής είδησης, αλλά με την καλή έννοια, έτσι, όχι με την αρνητική έννοια, πάντα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα αμιγώς πολιτικά.
1: Στο κομμάτι της πολιτικής, ναι, όποιος ενδιαφέρει η πολιτική, βεβαίως.
0: Ναι, βλέπω γενικότερα ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οι εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος,
1: ναι,
0: έχουν ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των πολιτών όσον αφορά στα πολιτικά δρόμενα. Ίσως να είναι η περίοδος. Ίσως, δηλαδή, φούσκωσε πάρα πολύ και μπορεί να ξεφουσκώσει απότομα.
1: Ότι ασχολούνται, φαίνεται ότι ασχολούνται πολύ περισσότερο με την πολιτική, οι πολίτες.
0: Έχω αυτή την αίσθηση ότι όλο αυτό το οποίο έγινε.
1: Τι
0: γιατί...
1: σημαίνει ασχολούμαι με την πολιτική?
0: Αφού γκράζομαι. Θέλω να μάθω τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεται ο κόσμος και ειδικά οι άνω των 45-50 ότι έχουν.
1: Ωραία.
0: Ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, ρε παιδί μου. Γιατί όντως είναι ιστορικές στιγμές πολιτικές.
1: Ωραία.
0: Ο ιστορικός του μέλλοντος για αυτή την περίοδο
1: θα γράψει
0: πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα. Ερώτηση όμως.
0: Ναι.
1: Δεν θα διαφωνήσω αυτό που λες. Ωστόσο, όλο αυτό που περιγράφεις, το ενδιαφέρον θα πω εγώ, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος,
0: ναι,
1: τέλος πάντων, πώς εκτιμάς ότι τελικά θα μεταφραστεί στην κάλπη? Δεν εννοώ ποιον θα ψηφίσουν, εννοώ πόσοι θα ψηφίσουν. Γιατί εγώ βλέπω μία, όντως, ένα ενδιαφέρον για το νέο, έτσι, πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αλλά σε επίπεδο παραπολιτικής. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό ακριβώς που περιέγραψες πριν. Πότε, πού, ποιος, πώς, τι είχε πει παλιά, τι θα κάνει τώρα, λίγο κουτσομπολιό.
0: Μπράβο, έχει μία εσάν κουτσομπολιό, ρε παιδί μου.
1: Μία εσάν, τι εσάν.
0: Μία,
1: όχι αίσθηση
0: μία,
1: απλά κουτσομπολιό. Βασικός άξονας είναι το κουτσομπολιό. Έχουμε αρχίσει και μιλάμε λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους, λίγο λόγω μεταγραφών εννοώ. Αυτό δεν είναι η κανονική πολιτική. Είναι πολιτική, δεν είπα ότι δεν είναι πολιτική, αλλά είναι λίγο παραπολιτική. Εγώ το λέω με τη λογική της στους πολίτες. τους πολίτες. Κανονικά τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους. Αυτό το πράγμα δεν τους ενδιαφέρει, μεν, αλλά νομίζω, δεν ξέρω, ναι, νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε επίπεδο ανάρτησης, σε επίπεδο σχολιασμού, σε επίπεδο να το συζητήσουν το βράδυ, δεν ξέρω, με τους φίλους τους, για καφέ, για φαγητό. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς οι οποίοι κινητοποιήθηκαν αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που ασχολούνται πάντα με την πολιτική. Δεν ξέρω κατά πόσο το γεγονός ότι το συζητάνε σημαίνει κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της ψήφου. Είτε αυτό σημαίνει αλλαγή του κόμματος που θα ψηφίσουν, είτε αυτό σημαίνει δεν ψήφιζα και θα σηκωθώ να πάω να ψηφίσω.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Σοφοποιείται. Εγώ δεν θεωρώ ότι είτε πολλοί από τις αναποφάσεις τους, ιδίως ό,τι αφορά την αντισυστημική ψήφο, αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση του ποσοστού των αποφάσεων. Δηλαδή ότι αυτοί που θα ψηφίσουν αντισυστημικά κόμματα θα πάνε τελικά στην κάλπη επειδή το λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν αντιλέγω και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό το λόγο και δεν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στις έρευνες όσον αφορά στο κομμάτι της εκτίμησης ψήφου. Δεν την απαξιώνουμε. Απλά είναι πάρα πολύ νωρίς, βρε παιδί μου.
1: Βγήκε κι άλλη, ε.
0: Έχει βγει, ναι.
1: Η οποία.
0: Ίδια εικόνα.
1: Ίδια εικόνα,
0: ίδια εικόνα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο τον Πασόκ, τέταρτη η κυρία Καρισιανού. Και τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται ξεκάθαρα τις απώλειες τις οποίες έχουν μετά τις ανακοινώσεις
1: Τσίπρα-Καρισιανού.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
1: των
0: δύο κομμάτων.
1: Είναι μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Άρα είναι πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία στο 22,7. Η Ελλάς στο 12,7. Το Πασόκ 9. Είναι πιο πεσμένο. Λοιπόν, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,3, Πλεύση 5,4, Ελληνική Λύση 4,8, Κουκουέ 4,7. Εντάξει, έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Πολύ λογική 2,6, Μέρα 25, 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 1,8, Νίκη 1, Λοιπά 4,8, Διευκρίνηση 13,1. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, και για να συνεχίσω από εκεί που το άφησες και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ενδεχομένως μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω, δεν απαξιώνουμε την εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η πρόθεση ψήφου δείχνει την τάση της στιγμής.
1: Ναι, σωστά.
0: Και αυτό είναι το οποίο συζητάμε.
1: Σωστά.
0: Επίσης, επειδή η πατάτα ακόμα είναι πολύ καυτή, τι εννοούμε, η σκόνη που σήκωσαν οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Δεν έχει πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε την καθαρή εικόνα. Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να φτάσουμε και Ιούλιο. Και τον Ιούλιο επίσης, μετά τις 15 Ιουλίου, δεν θα είναι ενδεικτικές οι δημοσκοπήσεις, διότι το mood των πολιτών θα είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου, το κορίτσι μου, και μπας περιπτώσει να μαζέψω χρηματάκια, μπας και καταφέρω να πάω κάπου. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της πολιτικής, είναι άμεσα συνυφασμένο των εξελίξεων στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας.
1: Προφανώς.
0: Το ποιος θα έρθει, το τι θα πει, το πώς θα το κάνει.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και δυστυχώς η συζήτηση περιστρέφεται και στον δημόσιο διάλογο.
0: Ασφαλώς.
1: Περιστρέφεται σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάπου ξεσακούω. Νομίζω ότι είναι κοινή γραμμή αυτό που ακούω. Ναι. Δεν είναι, γιατί στην αρχή το άκουσα από ένα-δύο στελέχη, αλλά νομίζω ότι είναι κοινό πια. Πώς το λέγει ο Γιώργος Τσουκαλάς εδώ και μου κάνει εντύπωση και το παρατήρησα. Είχε δίκιο από αυτό που λέει το Πασόκ. Θα σου πω τι εννοώ. Και όχι μόνο το Πασόκ, αλλά έχει δίκιο αυτό που λέει. Ότι ρωτάμε συνέχεια τα στελέχη του Πασόκ με ποιους θα συνεργαστούν και αν και εφόσον και όποτε. Τέλος πάντων, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Και δεν συζητάμε καθόλου για το πρόγραμμα. Και σου λένε από το Πασόκ, μα εμείς έχουμε καταθέσει 1, 2, 5 προτάσεις για το ένα, για το στεγαστικό, για το ιδιωτικό χρέος, για τις τράπεζες, για. Μία σειρά πραγμάτων. Θέλω να πω, δεν συζητάμε και καθόλου επί της ουσίας. Ναι. Και τελικά, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, πρέπει και εμείς, γιατί.
0: Να κάνουμε την αυτοκριτική μας οι δημοσιογράφοι.
1: Οι δημοσιογράφοι, βέβαια.
0: Τα κόμματα έχουν κάνει.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε, βέβαια, παιδί μου, αυτό είναι αυτονόητο. Ωραία. Πρώτα απ' όλα για τα κόμματα. Η δουλειά των κομμάτων είναι για μας.
0: Μισό λεπτό, εγώ μαζί σου. Να αρχίσουμε λοιπόν να τους ρωτάμε για το πρόγραμμά τους. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ νωρίς, θα το αλλάξουν 170 φορές μέχρι να φτάσουμε σε κανονική προεκλογική. Κάτσε, περίμενε.
1: Όλη, ότι δεν αναδεικνύει κανείς τις προτάσεις. Γενικότερα το λέω όμως.
0: Επαναλαμβάνω, θα έρθει η στιγμή, το ξέρεις γιατί έχεις τεράστια εμπειρία και εσύ, θα έρθει η στιγμή που θα συζητάμε τα προγράμματα των κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουν δηλαδή να μας πείσουν σε μια οικονομία η οποία είναι κινούμενη άμμος, παραδείγματος χάρη, ότι αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει σήμερα θα τα διατηρήσουν μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο.
1: Δεν είναι θέμα προεκλογικού. Είναι θέμα οι προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά όσο είναι αντιπολίτευση. Δεν είναι προεκλογικό πρόγραμμα απαραίτητος. Αυτό εννοώ, ότι δεν συζητάμε επί της ουσίας.
0: Όταν γίνονται συζητήσεις στη Βουλή ή όταν καταθέτουν κάποιες προτάσεις, τι συζητάμε. Υπάρχει ερώτηση. Πάντα υπάρχει ερώτηση.
1: Εντάξει, επειδή αλλά την κάνω εγώ και εσύ, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ερώτηση.
0: Λεπτό. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση ο οποιοδήποτε εκπρόσωπο κόμματο τη αντιπολίτευση την ώρα, παραδείγματο χάρη, που υπάρχουν αυτέ οι εξελίξει, δηλαδή να τον ρωτήσει, για πείτε μα για το πρόγραμμα, παραδείγματο χάρη για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη χρονική στιγμή. Θα δώσει λοιπόν 50 απαντήσει.
1: Γιατί πόσε φορέ πρέπει να απαντήσει, για παράδειγμα, το Πασόκ ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Π.χ. λέω εγώ τώρα.
0: Είναι ρεαλιστικό.
1: Ας ερεστάλλε είναι ρεαλιστικό.
0: Όχι, μα είναι ρεαλιστικό.
1: Πόσες φορές
0: αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. 500.000 φορές όταν υπάρχουν, μα το ρεπορτάζ από μέσα.
1: Τελικά αυτό σου λέω, μένουμε στο επίπεδο παραπολιτικής, ρε.
0: Δεν είναι παραπολιτική το ρεπορτάζ. Όταν σε παίρνει παραδείγματος χάρη κορυφαίος τέλεχος του οποιοδήποτε κόμματος και σου λέει, κοίταξε, εμείς ο σχεδιασμός που κάνουμε, δεν το λέμε στον αέρα, αλλά ο σχεδιασμός που κάνουμε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος?
1: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ότι ναι, μετά τις εκλογές, εάν γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδυναμία από κανένα κόμμα,
1: ναι,
0: αναγκαστικά το πρώτο και το δεύτερο ή το πρώτο και το τρίτο κόμμα θα συνεργαστούν για να κάνουν κυβέρνηση. Ακυβέρνητη θα μείνει η χώρα.
1: Προφανώς και όχι. Είναι ένα πόσο καιρό θα το συζητάμε όμως.
0: Λοιπόν. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο.
1: Να παραδεχτούν ότι θα το κάνουμε.
0: Όχι, να είναι ρεαλιστές με την πραγματικότητα. Να είναι ρεαλιστές με την πραγματικότητα, πλεονασμός. Να είναι ρεαλιστές. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και δεύτερον και σημαντικότερο. Όσα λένε τα κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Δεν τα κάνουν πραγματικότητα όταν έρχονται στην κυβέρνηση.
1: Σόπα.
0: Έτσι. Ας μας πείσουν λοιπόν και για αυτό,
1: Μαρία,
0: το κομμάτι.
1: Μαρία Χριστοδούλου, το νιώσες και εσύ,
0: Ναι, νομίζω ναι. Είναι ξεκάθαρη η ανατριχύλα σε ολόκληρο το στούντιο και όχι μόνο. Εσείς που οδηγείτε, μην ανατριχιάζετε, απλά χαλαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά πάει. Ναι. Με άλλο αφήγημα. Πάει ότι θα πάω. Κοίτα, το 23 σου αυτά, έχουμε 27. Θα δεις ότι στα 1, 2, 3, 5 τα έκανα. Ναι. Με αυτό το αφήγημα πάει. Ότι τα έκανα, όχι ότι δεν τα έκανα.
0: Τα αρνητικά, όχι τα αρνητικά.
1: Πάει με το αφήγημα ότι ό,τι σου πάει έκανα. Ή σχεδόν όσα σου έκανα.
0: Ή σχεδόν.
1: Τέλος πάντων. Με αυτό το αφήγημα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: 5 Ιουνίου.
1: Θα φτάσουμε Ιούλιο και θα συζητάμε ακόμα ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μέσω που θα φτάσουμε.
1: Και πόσα κόμματα θα γίνουν. Παρασκευή 5 Ιουνίου, λοιπόν, σύμφωνα με το ερτολόγιο. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίου 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Γιορτάζουν Δωροθέα Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας, Νικανδρία βλέπω, Νίκανδρος, Σελινιά, Σελίνο, Σελινιάδα, Σελήνη. Και εγώ σεληνιάστηκα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Όλοι έχουμε σεληνιαστεί με αυτά τα οποία γίνονται. Από τις 6:01 πρώτο λεπτό έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμάς μας κάνει παιχνίδια τώρα πίσω εκεί από την Πεντέλη κρύβεται. Κατά γάλανος φαίνεται, κυρία Κασίμη, ότι είναι ο Αττικός ουρανός. Να απολαύσετε την ημέρα, θα μας πει και τον καιρό. Και τον καλό μας και τον κακό μας καιρό θα μας πει η Στεφανία. Θα δύσει ο ήλιος 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Ούτως ή άλλως, 21 Ιουνίου έχουμε και τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους σε διάρκεια. Να απολαύσετε γενικότερα την ημέρα σας, να προσέχετε στους δρόμους. Είχαμε πάλι και χθες ένα θανατηφόρο, ένα δυστύχημα με μοτοσυκλετιστή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε καθημερινά. Μην τρέχετε. Δυστυχώς η ταχύτητα, όπως και η χρήση κινητού τηλεφώνου, είναι ίσως τα δύο χειρότερα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σε αυτή την πρωτεύουσα. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα που μας ακούτε και μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, καιρούλης, λίγες νεφώσεις λοιπόν, κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθρος ο καιρός, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. άνεμοι από, θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και το μεσημέρι. Αυτό το κάθε μεσημέρι το χιτάμε. Λοιπόν, μεσημέρι απόγευμα.
0: Και κάθε μεσημέρι το χιτάμε να μην βρέχει.
1: Ναι, αλλά η πρώτη δεν βρέχει. Πώς καμιά, λίγο 5 λεπτά, 10 λεπτά, κάτι κάτι.
0: Α, μάλλον απουσιάζω από το σημείο και το συγκεκριμένο πεντάλεπτο.
1: Πια δεν κινείσαι, έχουν κλείσει μέσα και δεν κουνάς, δεν βλέπεις τη βροχή.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις, λοιπόν, με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ορεινά. Μεταβλητή ασθενής η άνεμη και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότε 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία 18 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ζάκετα να μην πάρεις.
1: Θεσσαλονίκη 18 με 28.
0: Μάλιστα. Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την Μπέμπελη. Μία ομπρελίτσα πάρε, γιατί δεν ξέρεις, μπορείς να πέσει αυτό το πεντάλεπτο και να είσαι κάτω από το συννεφάκι που θα βρέξει. Μία ομπρέλα πάρε. Μα, ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις. Χρήσιμη θα σου φανεί. Ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποιείς για τέτοιο, μπορεί να την πετάξεις κανένα κεφάλι. Γιατί σημαίνουν διάφορα εκεί έξω. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Αχ, άνοιξα τέτοια. Η Ανδρομάχη. Άνοιξα φάμπρικα, μου φαίνεται. Αναφέρθηκα στην αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες. Ναι, και μου λέει, γράφει η Ανδρομάχη, όσον αφορά, λέει, στους Μητροπολίτες, και έχουμε πάρει και εμείς διπλάσιο μισθό και δεν το έχω καταλάβει, η βλαμένη, γράφει η Ανδρομάχη. Όχι, όχι, δεν πήρες διπλάσιο μισθό, δεν, καλά κατάλαβες. Γιατί όταν πήρα, λέει, αύξηση στον κατώτατο, την πήρε πίσω με την εφορία. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα πάρει πίσω στους Μητροπολίτες. Αυτό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο το συγκεκριμένο άρθρο 56 που αφορά στην αύξηση της μισθολογικής κατάστασης των 82 Μητροπολιτών.
1: Ναι, και για ολοκλήρωση.
0: Ναι. Και αυτό το οποίο μας λένε είναι το πολυνομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε μπορείτε να μπείτε, όλοι οι πολίτες να ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα εκεί που είναι το πολυνομοσχέδιο, να το διαβάσετε και να κάνετε τα σχόλιά σας από κάτω.
1: Ναι, γιατί είναι σε διαβούλευση.
0: Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Δεν υπάρχει κάποιος κωδικός για να μπαίνει μέσα πώς το λένε, μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι τα κόμματα. Σε καμία των περιπτώσεων. Έχετε όλοι δικαίωμα να συμμετέχετε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Μας λένε χαρακτηριστικά ότι έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017 οι Μητροπολίτες.
1: Α, οι Μητροπολίτες.
0: Οι Μητροπολίτες. Πνίγηκε ρε παιδιά. Νεράκι, νεράκι. Ο νονός. Δηλαδή να μην δώσουμε το ρεπορτάζ. Αυτό λένε. Από το 2017 λέει οι Αμερικανοί να πάρουν αύξηση. Και μάλιστα τα μεικτά τους ήταν 2.200, 2.300, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα τους δώσουν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ξέρεις, με αυτή την ιστορία μάθαμε πόσο παίρνουν και οι Γενικοί Γραμματείς. Γιατί αρχίσαμε να ψάχνουμε. Το 90% του πόσο.
1: Ναι, σωστά, αν το κάνεις, δεν σου λέει, ναι.
0: Ναι, πόσο είναι το 90%, καταλύγεις. Ρε παιδάκι μου. Πάντως, με τους υπολογισμούς που κάναμε, παρόλο που δεν είμαστε οικονομολόγοι, 4.700 θα φτάσει. Ο μεικτός του Μητροπολίτη. Εντάξει, σπουδαγμένοι άνθρωποι είναι, έχουν και κάνουν και ένα λειτουργήμα να μην αυτό. Και επαναλαμβάνω, είχαν να πάρουν αύξηση από το 2017. Λοιπόν, τώρα εμένα ξέρεις μου ήρθε στο μυαλό.
1: Για πες, γιατί έχουμε και κάποιες έτσι δυσούλες.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ λίγο να τις...
0: Την περίοδο των μνημονίων.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο δεν παίρναμε αυξήσεις, αλλά είχαμε και μειώσεις των μισθών.
1: Τι ωραία, να παραγυρίζουμε δηλαδή τώρα, όχι.
0: Δεν λέω αυτό, το φέρνω σε τέτοιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, να βγεις να πανηγυρίσεις. Βγήκαμε από την επιτήρηση. Και επισήμως. Δεν βγήκαμε από την επιτήρηση. Ναι. Ψέματα λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: 2026 είμαστε, καλά ήταν.
0: Δεν βγήκαμε από την επιτήρηση. Από την αυστηρή επιτήρηση. Βγήκε, λέει, η Ελλάδα από την αυστηρή επιτήρηση και θα μπουν 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει το ότι βγήκαμε από την αυστηρή επιτήρηση?
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι σημαίνει όμως για την τσέπη μας? Τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Τα ρωτούσαμε, και χθες ότι πολλά πράγματα καμιά φορά. Κοίτα, τα μάκρο. Καμιά φορά πρέπει να μεταφράζονται ξέρεις, με όρους πραγματικής οικονομίας. Εντάξει, παίρνει λίγο χρόνο. Γενικά κάποια στιγμή γίνεται. Πλώς ξέρεις, δεν το βλέπουμε άμεσα. Γι' αυτό και η ερώτηση, η φυσιολογική είναι. Πώς αυτό, τι θα δούμε στην τσέπη μας, τι αλλαγή, τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή θεωρητικά μακροπρόθεσμα όλα αυτά εξηγείται. Φαίνεται στην τσέπη μας στο τέλος. Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Κάτι θα ξέρεις για να το λες.
1: Όχι, δεν είναι θέμα για το συγκεκριμένο. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά. Πάντα. Λοιπόν, η σημειωτική εμπριστική επίθεση, τα ξημερώματα στο Μαρούσι.
0: Εδώ δίπλα μας.
1: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες ότι σε επίθεση μιλάω σε οχήματα της περιφέρειας, τώρα 2 ή 3, ότι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους 3 είναι, λοιπόν, και τους έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. 3 αυτοκίνητα, ναι, σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Αμαρουσίου, 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
0: Ναι.
1: Επίσης υπήρχε μία έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι καταστράφηκε τελείως το μηχάνημα και αφαιρέθηκαν τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν ήρεμη βραδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καθόλου ήρεμη βραδιά.
1: Τώρα θα το δούμε, δεν έχω δει εικόνες. Πάντως τα χρήματα αφαιρέθηκαν.
0: 2 λεπτά και κυρία Χριστοδούλη. Ναι. Γρήγορα.
1: Νομίζω ότι πολύ σημαντική είδηση.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα και είδηση της ημέρας ενδεχομένως. Είναι το γεγονός ότι ο Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μία συνάντηση ενώπιση ενωπίως, ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε στη δημοσιότητα.
0: Και η ακόμα μεγαλύτερη είδηση πάνω σε αυτό είναι ότι φαίνεται να συμφωνεί ο Πούτιν.
1: Ναι.
0: Με αστερίσκους.
1: Με
0: αλλά...
1: αστερίσκους, ναι. Αυτά τα συμφωνεί, δεν μπορώ. Ακούω τη λέξη συμφωνεί και παθαίνω, καταλαβαίνεις.
0: Μα γιατί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε έχει τρομάξει χωρίς λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει. Δήλωσε ότι συμφωνεί μεν, ότι είναι έτοιμη να κάνει η Ρωσία κάποιες παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά να κάνει. Και η Ουκρανία, εκεί
0: ναι, δώσε μου, δώσε μου εμένα τον Ντονμπάς, τον Νατάλ, εγώ θα σου στείλω. Και
1: ναι, αλλά...
0: θα σου στείλω και 100 κιλά λάδι, ρε παιδί μου.
1: Εμένα η λέξη συμφωνία με τρομάζει, γιατί αυτά που βλέπω να λένε είναι αυτά για τα οποία διαφωνούν εδώ και καιρό.
0: Ναι. Στεφανία, πρέπει να σε διακόψω βιαίως.
1: Ναι, θα τα πούμε και μετά, δεν υπάρχει θέμα.
0: Διότι η Στεφανία μου και αυτό το καλοκαίρι, εγώ γενικότερα αρχίζω να μπαίνω έτσι σε αυτό το mood. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κυρία Χριστοδούλου, να πάτε κι εσείς. Εμείς θα πάμε, θα την πάρω σηκωτή. Δεν ξέρω αν θα βρούμε χρόνο, αλλά θα την πάρω σηκωτή. Κάπου θα την πετύχω, τη Στεφανία. Έχουμε γκριζ.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικό. Και για όσους δεν ξέρετε, είναι το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Πηγαίνετε να τη δείτε, να φάτε δωρεάν popcorn και να γίνετε κι εσείς μέρος της ιστορίας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα Φυσικό FM στους 103,3.
3: Μπαμπά, μπαμπακά.
4: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
4: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Ότι με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη. Είναι υπέροχο εάν συναντηθούν οι δύο ηγέτες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένει το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ποιοι είμαστε?
1: Ποιοι είμαστε?
0: Σπύρος Παπαδάκης.
1: Στεφανία Κασίδη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Γίνεται πραγματικά πανικός από τα μηνυματάκια. Σας έχουμε ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων, της επικαιρότητας. Όχι όλα, υπάρχουν και άλλα να ξέρετε. Είχαμε γενικότερα και φωτίτσες να χτυπήσουμε. Είχαμε στο Ασπρόπυργο, είχαμε στο Άλσος Βεϊκό εκεί στο Γαλάτσι. Ναι, τώρα.
0: Και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι. Δεν θα το πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, γιατί τέλος πάντων. Μ' αρέσει που κάθε φορά γίνονται ανακοινώσεις, φτιάχνουν πλαίσιο για το πώς πρέπει να κινούνται οι πολίτες, τι πρέπει να προσέχουν, να έχουν καθαρό το δικό τους χώρο, να μαζέψουν τα ξερόκλαδα, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς, και τελικά σε σημεία που δεν έχουν ιδιωτικό πρόσημο, πάντα κάτι θα γίνει. Δείτε το λίγο, τώρα για να μην στοχοποιήσουμε και συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία και αρχίζετε να μας λέτε «Α, γιατί θα κάνει ο άνθρωπος και το ένα και το άλλο», okay.
0: Για τους μελισσοκόμους, λες.
1: Παιδί μου, τώρα στο Άλσος Βεϊκού, μέσα στον αστικό ιστό, μελίσσια, πρέπει να έχεις, να είσαι διπλά, τριπλά, τετραπλά προσεκτικός. Πώς να το κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε, και ειδικά αυτή την περίοδο, και όσο αρχίζει να καλοκαιριάζει, όσο γίνεται πιο ξηρό το κλίμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Προφανώς.
1: Για φαντάσου, ναι, και πάλι καλά που υπάρχουν τα drones που πλέον παρακολουθούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα και ειδοποιούν εγκαίρως. Θα έχουμε και τους δορυφόρους του κυρίου Παπαστεργίου.
0: Θα έχουμε και τους δορυφόρους, όλα θα τα έχουμε.
1: Πότε?
0: Δεν ξέρω πότε θα τα έχουμε. Καλά είναι ότι έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε κι άλλα από την άποψη.
0: Στο κομμάτι της πρόληψης, καλά είναι. Η τεχνολογία βοηθάει.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Την Ουκρανία είπαμε, να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Ώρες. Είμαι συγκρατημένη, εσύ, να ξέρεις. Ο Τραμπ πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με αυτή την προοπτική συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας και λέει ότι νομίζει ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Πρέπει να κάνω κάποιους επιβασμούς και είμαι σίγουρη ότι αν και εφόσον συναντηθούν θα είναι εκείνος που θα πει τα κατάφερα.
1: Ναι, ο Τραμπ γενικότερα ενθουσιάζεται εύκολα, επειδή και σνίτσελ να του πας να φάει θα ενθουσιαστεί, δεν είναι?
0: Εντάξει.
1: Και μετά από 3-4 ώρες, αφού το έχει χωνέψει, μπορεί να πει τελικά δεν ήταν ωραίο.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα που το τρώει να είναι ενθουσιασμένος, που wonderful, very nice, very good schnitzel. Και μετά να γυρίσει και να πει who the, και να βάλει και την F word και την λέξη από F, brought me that schnitzel.
0: Σωστά.
1: Αυτός είναι ο Donald Trump. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε μαζί του? Όχι βέβαια.
0: Σωστά.
1: Αλλά τι να κάνουμε? Έφαγε και ένα ράπισμα από το κογκρέσο, όχι από το κογκρέσο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Που στην, ο Τραμπ λες.
1: Ο Τραμπ.
0: Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ναι, γιατί ναι.
1: Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Και μάλιστα με την συμμετοχή, γι' αυτό το λόγο και πέρασε,
0: είναι και
1: με 18 ρεπουμπλικάνοι.
0: Ναι, είναι και στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία και επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ναι, γιατί υπάρχουν, ανέδειξε αυτή η ψηφοφορία κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και νομίζω ότι και με αφορμή και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ανέδειξε για άλλη μια φορά τις εντάξεις γύρω από την εξωτερική πολιτική που είχε επιλέξει ο Λευκός Οίκος.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στα δύο. Στο κομμάτι πάντως της Ουκρανίας, είπε ο Πούτιν, δεν μας θέλει πάντως ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σου πω ότι ενός κομμάτι της διαμεσολάβησης. Λοιπόν, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, οι φίλες σου δεν μπορούν. Αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης και μάλιστα μίλησε για τοπική κρίση, ενώ όπως είπες το Ιράν είναι παγκόσμια. Και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο, πώς πείθοντας την Ουκρανία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς. Και μάλιστα επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι αντίθετη στην προοπτική να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε και λόγω ανησυχίας. Και λείπε κάποια στιγμή, διερωτήθηκε ο Πούτιν σε σχέση με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής. Ποιος άλλος, λένε, όχι ο πρώην καγκελάριος Γερμανίας, ο Σρέντερ.
1: Ναι. Ο οποίος Σρέντερ.
0: Για την Ευρώπη, λέμε, Ρωσία-Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Από
0: αυτές τις συνομιλίες.
1: Από όταν αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή της Γερμανίας, ο πρώην καγκελάριος, έχει αναπτύξει μέσω εταιριών πολύ δυνατούς, ναι, στενούς, ναι, δεσμούς με το Κρεμλίνο.
0: Σωστά. Σωστά. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν σκέφτεται τις επόμενες εκλογές για το μέλλον του.
1: Ο Πούτιν.
0: Ναι, είναι νωρίς, λέει. Γιατί δεν ξέρει ακόμα αν θα, για το 2030 αν θα έχει νέα θητεία.
1: Υπάρχει ανησυχία.
0: Το σύνταγμα του το επιτρέπει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το έχει αλλάξει 182 φορές.
0: Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας μου.
1: Σωστό. Το μοναδικό πράγμα είναι ο Θεός. Ακριβώς όπως το λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και η ανησυχία να μην πέσουν τα ποσοστά του κάτω από το 87%.
0: Αυτό σκέφτομαι κι εγώ.
1: Γιατί άμα πάει
0: στο 85%.
1: Δημοσκοπήσεις
0: εκεί γίνονται.
1: Δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς. Στη Ρωσία δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Μιλάς σοβαρά, στο Κρεμλίνο δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Εννοείται. Ασφαλώς και γίνονται δημοσκοπήσεις.
0: Τόσες όσες γίνονται εδώ που κλείεται, να ξέρετε, αλλά.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλά, δηλαδή, άμα βλέπεις το πρώτο κόμμα στο 87% δημοσκοπικές πρόθεση ψήφου, στον Πούτιν 87%.
0: Να, ας πούμε, αυτές οι συζητήσεις δεν θα γίνονται ποτέ εκεί. Με ποιο κόμμα θα συνεργαστείς?
1: Να ασκήσεις, ας πούμε, σκληρή κριτική μέσω των δημοσκοπήσεων στον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Αυτό, εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Θα είχαν. Νομίζω ότι θα πέφτει το ρεύμα εκείνη την ώρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Λεπτό, ναι. Είμαι υπερβολικός.
0: Πάντα
1: το ξέρω,
0: είσαι υπερβολικός. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τόσο δημοσκοπήσεις που έχουμε σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να έχουμε πουθενά αλλού. Δεν το συγκρίνω προφανώς με τη Ρωσία, αλλά είναι σίγουρο ότι.
1: Ασφαλώς. Τώρα έρχεται Σαββατοκύριακο που θα ηρεμήσουμε, λες. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα τα πανελλαδικά κανάλια έβγαλαν δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που να μην έβγαλε. Έτσι έχει βγάλει το Sky, το Star, το Mega, το Open έβγαλε.
0: Open Antenna.
1: Open Antenna. Άρα έχουμε και δύο, περιμένουμε και δύο δημοσκοπήσεις ακόμα από Open και Antenna. Μια χαρά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η χρονική στιγμή, η χρονική συγκυρία. Μάλιστα. Τι άλλα, κυρία Στεφανία?
0: Τι άλλα, κυρία Στεφανία? Σε λίγο, κυρία Στεφανία, θα σου πω να πάμε σε διάλειμμα, αλλά ναι, έχουμε λίγο χρόνο. Ακόμα.
1: Μου επιτρέπεις, ο Σίμος λέει το εξής. Ναι. Από Δραπετσόνα μας στέλνει το μήνυμα. Ναι. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Πρέπει κάποια στιγμή, λέει, να ασχοληθείτε και με τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού στην καθαριότητα των περισσότερων Δήμων.
0: Βεβαίως.
1: Θα το κάνουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα.
0: Είχα δει ένα μήνυμα που ήθελα, που έλεγες κάποια στιγμή για τους μισθούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το βρω. Λοιπόν, ένας καθηγητής δευτεροβάθμιας μας έχει στείλει. Mm. Με 30 χρόνια προϋπηρεσία, 20 στο δημόσιο. Καθαρίζω, λέει, βγάζω 1.160 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πάω να διορθώσω γραπτά Πανελληνίων με 1,3 ευρώ αναγραπτό. Περίπου 15 ευρώ την ημέρα σε συνθήκες γαλέρας με 40 βαθμούς. Που θα πιστωθούν σε 4 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω επιτήρηση πανελλαδικές για 6 ευρώ την ημέρα. Καλημέρα, Ελλαδιστάν.
1: Άδικο έχει τώρα ο άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, αφού, αλλά να του στείλουμε άνθρωπος. Του φίλου μας εδώ, του καθηγητή,
1: ναι,
0: τα στοιχεία ότι βγήκαμε από την εποπτεία.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Μακροχρόνια επιτήρηση.
1: Το όνομα του φίλου μας, γιατί τώρα
0: Βασίλης.
1: Κύριε Βασίλη, βγήκαμε όμως από την αυστηρή επιτήρηση. Δεν θα έρχονται πλέον ανά 3-4 μήνες αυτοί από τις Βρυξέλλες.
0: That's.
1: Να δείτε, αυτοί που έχουν στενοχωρηθεί περισσότερο από αυτή την εξέλιξη, ξέρεις ποιοι είναι? Οι Βρυξελιώτες. Γιατί σου λέει, πηγαίναμε ανά 3-4 μήνες.
0: Αυτό είναι
1: στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα.
1: Πήγαμε στην Αθήνα, πήγαμε την πλάκα μας στην πλάκα. Ναι, βγάζαμε και selfie με φώτο των Παρθενών, τρώγαμε κεμπάπ στο Θανάσκι, στον Μπαϊρακτάρι εκεί, στον Κυρσπύρο. Μια χαρά. Περνάγανε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Ναι.
1: Που λέει και το άσμα. Τώρα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει. Μπήκαν 10 άλλες χώρες σε αυστηρή επιτήρηση. Θα πω πάτα αλλού. Θα πάτα αλλού. Λοιπόν, δικό σου.
0: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, να σας θυμίσω για το συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nextis Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το υψηλού κύριου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026. Δευτέρα και Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη, ναι, σωστά. Στο Αθένα Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφωθούν, θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, εγώ φτιάχνω τη λίστα μου, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, έχω κάτι χρόνο. Καλοκαιρινή λίστα.
1: Λοιπόν, μαγιό, τσεκ. Γελιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, σημαντικό, τσεκ. Πριν ξεκινήσεις σε κάθε περίπτωση για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, διότι η ζωή δεν έχει undo. Κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
2: Real FM.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα δώσει ρεπορτάζ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής.
1: Και έκανε και λάθος.
0: Άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Χάρη, καλημέρα. Ο Χάρης μας στέλνει από τη Δανία. Εγώ λέει δεν είμαι καθόλου χαρούμενος σήμερα, διότι έφαγα πρόστιμο 8.800 κορώνες. Κορώνα μου!
1: Κορώνες.
0: Ναι, 1.170 ευρώ. Διότι σε δρόμο λέει με όριο ταχύτητας 50, εγώ πήγαινα με 60. Έρε κορώνες που θα μάζευαν εδώ πέρα. Πολλές κορώνες. Είδατε, σε μία ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα. Πω, ωραία το πράγμα.
1: Πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά. Εδώ με 60 χιλιόμετρα, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Εδώ με 60 χιλιόμετρα είναι η χαμηλή ταχύτητα των Πατινιών.
1: Έλατε. Ο καθηγητής, επειδή μας γράφεται, είπε για το μισθό του. Παίρνει, λέει, το μισθό του. Δεν τα λέει μπερδεμένα. Είπε εκτός από το μισθό, είπε τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με πόσο πληρώνεται για να διορθώνει τα γραπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νικολακία λίγο μετά τις 7.30.
0: Νομικός σύμβουλος του Ινστιτούτου των Καταναλωτών και Δανειοληπτών, να ξέρετε, ο κύριος Νικολακίας. Οπότε θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό για πολλά πράγματα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Είδα χθες επίσης με ενδιαφέρον τις γυναίκες. Ήταν μια ιστορική στιγμή χθες για το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών εκεί στην Λαμία. Θα υπηρετήσουν 72, λέει, παρουσιάστηκαν, θα υπηρετήσουν σε εθελόντρες.
0: Παρουσιάστηκαν 170, έμαθα. Και ο αριθμός ήταν 100, δηλαδή θα, να πάρουν 100. Α. Αλλά επειδή περνάνε, εσείς δεν τα ξέρετε ακόμα.
1: Ναι, ναι. Πώς γίνεται.
0: Ναι, περνάς από διάφορες, ρε παιδί μου, από διάφορα ψυχολογικά τεστ. Κάνεις διάφορα τεστάκια.

0: καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Ξεκινάει ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τις Αμαζόνες εκεί.
1: Ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει όντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εξυγχρονίζεται και ο ελληνικός στρατός. Διότι όλοι οι μεγάλοι στρατοί ανά τον κόσμο έχουν γυναίκες. Εντάξει. Να τα.
1: Γιατί και κάνουν κανονικά ορκομοσία όλα αυτά, ε.
0: Είναι παιδί μου, κανονικά θα τα κάνουν. Τι θα τα κάνουν, ακανόνιστα. Γιατί.
1: Μπράβο, όχι, όχι. Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή τι, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις γυναίκες.
1: Δεν το είπα γι' αυτό, ενώ η διαδικασία ήταν η ίδια, αυτό λέω. Δεν,
0: ναι, ναι, και θα φοράνε.
1: Και, στρατό, γι αυτό
0: και θα φοράνε. Ευκαιρία είναι.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν πας με βέλτα, δεν θες.
1: Δεν έχει, δεν μπορώ. Όχι.
0: Γιατί. Θα το κανονίσουμε για το όριο ηλικίας, λες. Εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κανονίσουμε ένα όριο ηλικίας. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, θα μας ακούει τώρα και ο Μορφάντρας εκεί πέρα και θα πει: να, ορίστε, ορίστε. Να τα ρουσφέτια από που ξεκινάνε. Φαντάζεστε. Πάρτε τη Στεφανία, δεν πειράζει που. Ούτως ή άλλως. Πόσο είναι το όριο, 25, επειδή είσαι 26, δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί.
1: Μαρία, πάμε.
0: Τώρα για μια, ε. Δεν πηγαίνουμε, αλλά θα μας στέλνετε πληροφορίες από μέσα.
1: Δεν γίνεται εσύ.
0: Τι.
1: Πολύ μακρύ, πολύ χαμηλό.
0: Τι πολύ χαμηλό.
1: 26.
0: 26, εντάξει. Πόσο, 27 είσαι εσύ. 27,5 είσαι εσύ, Μαρία. Σας, τώρα για ένα χρόνο.
1: Όχι.
0: Θα το διαπραγματευτούμε. Έχετε πρώτα απ' όλα το ύψος. Έχετε το ειδικό, το ύψος, έχετε το ειδικό βάρος. Κοντεύει να σκάσει, παιδιά.
1: Κοντεύει να σκάσω, δεν είμαι 26 βασικά.
0: Λοιπόν,
1: καλά το 20 να το ξεπεράσω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το 26.
0: Για να βοηθήσουμε να ξεσκάσει λίγο η Στεφανία η Κασίμη.
1: Και η Μαρία, μην το λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είμαστε, επειδή είμαστε.
0: Στο τσακ.
1: Το στρατιωτικό. Σειρά, ίδια σειρά είμαστε. Παλιό σειρά είμαστε.
0: Ίδια ΕΣΟ, ε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι είναι η ΕΣΟ, θα με ρωτήσει.
1: Ξέρουμε, εντάξει, αλλά φτάνει.
0: Λοιπόν, για πάρα πολύ λίγο να ξέρετε η Στεφανία η Κασίμη και η Μαρία Χριστοδούλου. Το ότι είναι σήμερα κοντά μας, να ξέρετε, για πολύ μικρό έτσι, ναι. Μήκος χρόνου, ηλικιακού χρόνου.
1: Θα
0: ήταν σήμερα, να ξέρετε, να σε εξεταστικό κέντρο και θα έδιναν λατινικά, χημεία ή πληροφορική. Διότι συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στο τσακ το χάσατε.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό. Ναι.
1: Και αυτό.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε πανελλαδικές.
1: Και μετά να πάμε.
0: Και μετά να πάτε στρατό. Ναι, μετά να πάτε στρατό. Γεια σου, ρε Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει Στεφανία και Σπύρο. Με την απαξίωση των πολιτών έναντι της πολιτικής να αυξάνει χρόνο με το χρόνο, πιστεύετε ότι είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κάποια στιγμή και στη χώρα μας ένας αντίστοιχος φηδείας? Καλή συνέχεια.
1: Όχι.
0: Εσύ τι λέει, εγώ δεν
1: όχι,
0: πιστεύω.
1: Καλέ, γιατί
0: φαινόμενο φηδεία δεν νομίζω θα έχουμε στη χώρα μας. Δεν ξέρω. Μεγάλη κουβέντα, βέβαια, μην πες, μην λες. Γιατί.
1: Γιατί να μην έχουμε.
0: Γιατί να έχουμε.
1: Γιατί τα είχαμε όλα, γιατί να μην έχουμε αυτό.
0: Διότι πρώτα απ' όλα, τώρα θα το πω γιατί με κουρντίζεις. Διότι το χώρο που καλύπτει ο φηδείας κάτω στην Κύπρο, εδώ στην Ελλάδα τον έχουν ήδη καλύψει, ναι, συγκεκριμένα εσύ. Πολιτικά πρόσωπα.
1: Δεν διαφωνώ, λοιπόν, αλλά κάποια φορά υπάρχει ημερομηνία λήξη και αλλάζει μετά. Υπάρχει άλλο έρχεται.
0: Ναι, δεν έχω εμπιστοσύνη στην
1: πολιτική. Προς το παρόν λες δεν έχουμε. Προς το παρόν δεν έχει χώρο για το φηδεία.
0: Ναι, διότι έχει ήδη καλυφθεί.
1: Για τώρα ναι, όχι ότι γενικά δεν μπορεί.
0: Γενικά δεν μπορείς να ξέρεις σε 10 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει.
1: Λες και το πεις ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να συμβεί αυτό κάτι τέτοιο. Θα πέσει από κάποιο σύννεφο.
0: Όχι βέβαια. Απλά λέω ότι τώρα στην παρούσα φάση ο χώρος που θα μπορούσε να καλύψει ένας φηδείας. Ένας ελαδίτης φηδείας καλύπτεται από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ωραία, σαφές. Σπύρο, παρότι δεν μιλάς με ονόματα. Είναι
0: χρειάζεται να μιλήσω με ονόματα.
1: Όχι.
0: Πάρτε μια δημοσκόπηση και δείτε την ουρά.
1: Αυτό το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα εκεί, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμη Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά, το Πάρκιο Σίνεμα εκεί γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια.

0: πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σάββατο λοιπόν, 6 Ιουνίου, δίδυμοι μπελάδες, η απόλυτη family movie των 90s με την Λίτσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
1: Εγώ την είχα προλάβει σε πρώτη προβολή, εσείς είσαστε μικρές, δεν την είχατε προλάβει. Καλό είναι να πάτε να τη δείτε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Ο Νίκος από την Χαλκίδα λέει, μπορείς να μου πεις ποιο κόμμα που έγινε κυβέρνηση τήρησε το προεκλογικό του πρόγραμμα? Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι άκουσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο να λέει ότι ακολουθήσαμε κανονικότητα το πρόγραμμα.
0: Είπαμε αυτό το αφήγημα θα πάνε.
1: Ναι.
0: Το είπαμε, το κάναμε.
1: Επίσης, όσον αφορά στη συμφωνία των Πρεσπών, και ο κύριος Τσίπρας είχε πει, μα ήταν μέσα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.
0: Και ο Τσίπρας παλιά έλεγε, ήταν ναι. Δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Έγινε πράξη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται.
0: Αλλά πιστεύεις να... ότι τα κόμματα πιστεύουν το κάνανε τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Να διαβάζετε το προεκλογικό τους πρόγραμμα και να το κρατάτε κιόλας, να το αποθηκεύετε.
0: Α, στους υπολογιστές, ειδικό φάκελο.
1: Σωστό. Και με ξυπνητήρι.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Όντως. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Dragster.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Hi, this is Jeanette.
11: And this is Chris.
10: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
11: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
10: We'll have a look through at what happened on that date in history.
11: Catch up with local news and events.
10: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
11: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
10: As well as lots

0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξακολουθούν να εμένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει. Τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ επιμένει ότι θα επιβάλλει η Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της ελεύθερης ναύσης πλοίας στο στρατηγικό πέρασμα. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αστεία ένταση στην περιοχή παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Ο μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γεωταχή. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ισόπαλοι 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος μάλιμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Τι ώρα είναι?
1: Για πες.
0: 7 και 7, 7 λεπτά μετά τις 7, ρελεφέμε 97 και 8 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, Μαρία Χρυσταδούλου στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνης Παράσχη, ιδιωτικά 208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην
1: ποθητή
0: από την Σαντορίνη.
1: Γεια σου ρε ποθητή, στην πανέμορφη γραφική Σαντορίνη, τη γραφικότητα της Σαντορίνης. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να την ξεπεράσει: κάποιοι γραφικοί τύποι και τύπισσες.
0: Όχι ρε εσύ, γιατί είναι ομόμορφη η Σαντορίνη.
1: Γιατί δεν το λέμε ότι αυτός έχει καταντήσει πιο γραφικός από τη Σαντορίνη? Το λέμε και αυτό. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Και ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό. Το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει. Το μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών, για την άνοδο μιλάμε, και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο τώρα, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, θα σας ταλαιπωρήσει λίγο, μέχρι να φτάσετε στον κόμβο της Ρενό. Μετά ο δρόμος είναι καθαρός, χωρίς πολλά οχήματα, και θα σας ξαναταλαιπωρήσει το μποτιλιάρισμα που θα συναντήσετε μετά τη Στρατηγού Καλάρη μέχρι και την Δυραχείου. Από εκεί και έπειτα σταδιακά υπάρχουν μικρά μποτιλιαρισματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μην αυξάνετε ταχύτητα εκεί που είναι άδειος ο δρόμος, γιατί θα πρέπει να φρενάρετε απότομα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου, θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι θα γίνει και στην Κουμουνδούρου.
0: Σήμερα, στο αύριο. Λιμάνι,
1: σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω.
0: Σήμερα,
1: η Δευτέρα μπορεί να
0: σήμερα
1: είναι διαφορετική.
0: Από σήμερα, από σήμερα, από σήμερα.
1: Και σήμερα έχουμε και ΠΑΣΟΚ,
0: Πολιτικό
1: και
0: Συμβούλιο.
1: Πολιτικό Συμβούλιο, ρε, τι έχει να γίνει. Συμμετέχει ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο? Τι έχει να γίνει. Μάλιστα. Πορεία προς τα εμπρός, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εμπρός,
1: πίσω που έλεγε και ο Καταφουζινός.
0: Και πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάει και Κυριακή, σου λέω.
1: Ναι, ο Πόποτας. Ο δήμαρχος Πόποτας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κεντρική επιτροπή το Σάββατο αρχίζει 10.30
1: το πρωί.
0: Το πρωί.
1: Άρα κατά τις 12.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες με την ομιλία του κυρίου Φάμελ, λογικά.
1: Σωστό.
0: Όχι λογικά, λογικό, και έτσι θα ξεκινήσουν. Ναι. Λοιπόν, πότε τελειώσουν, δεν ξέρω.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Λες τη Δευτέρα το πρωί που θα έρθουμε εδώ?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα, χρειάζεται ψυχραιμία σήμερα. Δεν θα πούμε τα υπόλοιπα σημεία, τα καταλαβαίνετε. Εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού έχει ένα φοβερό και τρομερό μποτιλιάρισμα. Πάρα μα πάρα πολύ υπομονή θα χρειαστείτε. Στον περιφερειακό της, εκεί στην Κατεχάκη, φτάνει δεν φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα? Φτάνει δεν φτάνει. Λοιπόν, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δρόμους όμως για να πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να την κάνουμε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, όπως συνηθίζουμε κάθε φορά, και πέφτουμε εκτός χρόνου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφήξεων κατά 57% το Μάιο. Συμπαράταξη. Φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτεμβρίου, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα.
0: Απογευματινή. Οξυγόνος, 190.000 δανειολήπτες είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ακόμη στο χακίπερο της Εθελόντριας, σήμερα ορόσημο για τον ελληνικό στρατό. Τέλος το χάος, σε μία πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, στο πολίτης.gov.gr. Ενδιαφερόμενος θα ξέρει αν πάει στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση του. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τζίπρα. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο, φτιάχνει μέτωπο με πολλά και γράφει απογευματινή. Και η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. το και φούλγε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες όντως.
1: Για μίνι ανασχηματισμό.
0: Όχι, για το ότι ο κύριος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό να είναι ο νέος γραμματέας.
1: Για να δούμε. Μια αντικατάσταση στη θέση του Ταγαρά, του Εκλυπώντα, και προς το παρόν μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα δεν... εντάξει. Άλλο όνομα εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο γραμματέας.
0: Όχι, σου λέω ότι κυκλοφορούν αυτές τις πληροφορίες.
1: Θα είναι βουλευτής και δεν θα έχει κυβερνητική υπουργική θέση, εγώ πιστεύω. Έτσι. Δεν λένε όνομα, να ξέρετε. Τώρα για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επτασφράγιστο μυστικό το όνομα, και αυτό διότι μέχρι εχθές τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε καταλήξει, δεν είχε κατασταλάξει. Προσανατολίζεται σε πρόσωπο που να είναι νυν βουλευτής.
0: Όχι υπουργός.
1: Όχι, ναι. Και όχι υπουργός.
0: Ναι. Πάντως υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Από το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί μπορεί να έχουν αλλάξει.
0: Ώρες.
1: Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε. Περνάμε στη δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Έκθεση καταπέλτη στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την Ευλογιά στον Αλμυρό Βόλου. Προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Νέος κώδικας χωροταξίας και πολυδομίας, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο, ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιδοτήσεις. Ακόμη οι πρώτες 72 εθελόντρες στο στρατό, ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA ήριδα ματιού. Τόσο μπροστά θα φτάσουμε. Τι λες, βέβαια μου. Κάτι. Μου έρχεται ο τίτλος της ταινίας. Μια sci-fi ταινία που πήγαινες και βάζεις το μάτι σου για να, για να ανοίξει πόρτα.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που καταντάσσεται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, πραγματικά. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία που παίρνουν τον εξοπλισμό τους οι νέες στρατιωτίνες μας. Αυτά από την Καθημερινή, από το πρωτοσέλιδό της.
0: Λοιπόν, πού είμαι, Μανιφέστο, συγγνώμη. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις. Το όνομα της Τυχεροπούλου φέρεται ένα κρατουσυγκλειδωμένο ερμάριο προς πηγές αγροτών, οι οποίες βάσει των προστοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Σε άλλο θέμα, χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες. Πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δικός χάρτης. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Ναι, θα έχουμε και υπουργικό συμβούλιο. Σκιώδες υπουργικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ. Ελληνικό στρατός. Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες.

0: Μία αντιπυρική περίοδο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Συλλήψεις στο Συνδικάτο της Χλυδάτης Ζωής. Η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο. Dolce Vita με παροχές, κόκκες και call girls. Μάλιστα, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, το κεντρικό θέμα. Η Ειρήνη Σταριανού προσγειώνεται με εβδομαδιαία σούπερ εκπομπή στην Εσπρέσο TV, μάλιστα. No villa, no party, νέα έφοδος του ελληνικού FBI στα παλάτια των βασιλιάδων των Ρωμά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα μας έχει στείλει ο Βασίλης. Θα το διαβάσω λίγο γιατί έχει γίνει μπιφ τώρα με τους μισθούς των έβαλες για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Ξεκίνησαν την κρίνια μετά υπόλοιπη λογικό.
1: Εγώ άμυρο στο άρθρο 56 είπα. Ωραία, για το λοιπόν, νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ελεύθερη ώρα, παρέμβαση Νικολόπουλου, Ορθοδοξία δεν πουλάει σχοροχάρτια, ντροπή, Άγιοι Πατέρες. Και political, ανάσα για 350.000 δάνειοι λήπτες, δίνουν τόκι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές του φιλέτες. Δημοσιεύτηκε ιστορική απόφαση του Αριουπάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρόνου και συμψηφισμούς.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Νίκο μου, το πρωί κάνουμε ένα, πώς το λένε ρε παιδί μου, ένα παιχνιδάκι με το Μάνο τον Ιφλή. Μου στέλνει μήνυμα, απλά γύρισα εγώ και είπα για την ηλικία μου και για, για τους γκρίζους κροτάφους. Και έστειλε μήνυμα ο Μάνος ότι ναι, επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερος και ότι με συμπονεί. Τώρα μην αυτό, λέει, ναι, με το Μάνο πλέον... Νομίζω ότι αυτό το παιχνιδάκι σας αρέσει και εσάς και το βλέπω από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Διαφορετικά θα βάλουμε την επόμενη φορά το τραγούδι «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Από τα παιδιά από την Πάτρα. Τα θυμάστε εσείς τα παιδιά από την Πάτρα, κυρία Χριστοδούλου? Εσείς κυρία Κασίμη, μικρά κοριτσάκια μωρέ, που να θυμόσαστε τα παιδιά από την Πάτρα. Ενώ ο Γιώργος ο Αδαλής είμαι σίγουρος ότι τα θυμάται τα παιδιά από την Πάτρα. Καλή σας ημέρα κυρία Αδαλή, οικονομολόγος, οικονομέτρης.
1: Και πολύ καλές αναμνήσεις γιατί εκεί σπούδασα.
0: Α, πετύχαμε και... Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πηγαίνατε συχνά πυκνά από εκεί που ξεκίνησαν την καριέρα τους τα παιδιά από την Πάτρα, κυρία Δαλή.
1: Όσο δεν φαντάζεσαι.
0: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, η πρώτη ερώτηση σε εσάς.
2: Τι, ακόμα έχουμε πόλεμο. Πόλεμο χωρίς να έχουμε πόλεμο. Και το βασικό είναι, γιατί Μέση Ανατολή λέω, και το βασικό είναι ότι έχουμε συνεχόμενες επιπτώσεις στην οικονομία, την ελληνική, την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή, και δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει όλο αυτό. Και βλέπουμε και τις τιμές στα καύσιμα να είναι λίγο ασανσέρ. Οπότε, ας τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε. Αν σταματήσει αύριο ο πόλεμος, πόσο καιρό θα έχουμε συνέπειες στην οικονομία μας? Ενώ ο πόλεμος θα σταματήσει, να υπάρχει μόνιμη συμφωνία.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα μας λένε πάλι ότι από ώρα σε ώρα.
2: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια μόνιμη συμφωνία. Πολύ σωστή ερώτησή σας, αλλά ξέρετε, το πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί και στις τιμές γενικά. Δεν θα δημιουργηθεί από το αργό πετρέλαιο. Και αυτό. Νομίζω το είχαμε πει και παλιότερα, ότι ενώ ο κόσμος κοιτάει τις τιμές του αργού πετρελαίου, του βαρελιού Brent, του West Texas Intermediate, του WTI, το πρόβλημα θα έρθει από αλλού, κυρία Κασίμη. Το πρόβλημα θα έρθει από τα διελιστήρια.
2: Γιατί
1: μπορεί να δούμε. Γιατί να σας λέω αυτό? Γιατί μπορεί να δούμε πράγματι να αποσυμπιέζονται κι άλλο οι τιμές του. Το βαρελιού Brent, δηλαδή το ενδεχόμενο ότι πράγματι επιτυχάνεται μια συμφωνία. Όπως καταλαβαίνετε, θα φύγει από τα 93-95 δολάρια που είναι τώρα το Brent και να πάει στα 80 κατευθείαν. Με τάσεις να πέσει και κάτω από τα 80, να πάει προς τα 70. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν αυτόματα, όπως ακούω να λέγεται, ή ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα επανέλθει.

0: κανονικότητα στι τιμέ. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι η τιμή του βαρελίου ήταν στα 65 μία μέρα πριν το. Μερικές μέρες πριν τον πόλεμο, 65 δολάρια, και ήταν εκεί για 10-12 μήνες περίπου στα 60-65 δολάρια. Οι τιμές των καυσίμων όμως δεν πέφτανε αναλογικά εκεί που θέλαμε πριν την έναρξη της κρίσης. Και έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν θα πέφτανε οι τιμές των καυσίμων, διότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο, συγχωρέστε μου που θα σας το πω, είναι πρωτοφανή πρόβλημα στην παγκόσμια ιστορία. Έχουμε χάσει, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη και αγαπητή κύριε Κασίνη, το 9% της δυνατότητας διήλυσης που είχε ο πλανήτης πριν τον πόλεμο.
1: Τόσο πολύ.
0: Βεβαίως. Αυτό δηλαδή το 9%, μπορεί κάποιοι να πούνε τι είναι 9, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε διηλυσμένα προϊόντα. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί φωνάζω εγώ και λέω ότι οι δύο πόλεμοι συνδέονται. Και σε λίγο, όπως πάνε, άμα δεν σταματήσουν, θα συνδέονται και γεωγραφικά κιόλας. Θα ενωθεί η περιοχή. Και υπάρχει κίνδυνος με αυτό το πράγμα. Και θα σας πω μόνο ότι, ακούστε, υπάρχουν κάποια δηληστήρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πλήρως offline. Δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν γιατί έχουν χτυπηθεί. Και δεν είναι όπως αυτά που νομίζει ο κόσμος, μόνο σε μία περιοχή. Θα σας πω ενδεικτικά, ας πούμε, ότι στη ΡΟΑΙΣ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπάρχει ένα διηλυστήριο το οποίο έχει τεθεί offline μετά από χτυπήματα από drones, το οποίο έχει μια ικανότητα να διηλύσει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Είναι μεγάλο διηλυστήριο αυτό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα διηλυστήρια τα οποία δεν είναι, ας πούμε, πλήρως offline, αλλά ναι, εκτός δικτύου. Δηλαδή έχουν πολύ μειωμένη ικανότητα πλέον, διότι κάποιες μονάδες έχουν χτυπηθεί. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία μπορεί να μην έχουν χτυπηθεί, αλλά λόγω ασφάλειας και επειδή θέλουν να προστατεύσουν τον κόσμο που δουλεύει μέσα, έχουν κηρύξει ανωτέρα βία, force majeure δηλαδή, και κλείσανε, είναι κλειστά. Δηλαδή, ακούστε τώρα, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο, όπως σας είπα, στη Ρουαή, στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Αζόρ στο Κουβέιτ, που είναι στις 600.000 βαρέλια την ημέρα. Το Ras Tanura, τη περίφημη Αράμκο, Σαουδική Αράμκο, Σαουδική Αραβία, που είναι μερικό offline, αλλά και αυτό 500.000 βαρέλια. Το τέταρτο όμως, ξέρετε ποιο είναι, από τη λίστα, ας πούμε, με τα μεγάλα δηληστήρια που είναι κλειστά, είναι το Κίρηση, το Κίνεφ, το γνωστό Κίνεφ στη Ρωσία, με 550-600.000 βαρέλια, το οποίο έχει χτυπηθεί από ουρανικά drones. Και να μην σας κουράζουμε οι λίστες, υπάρχουν στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν. Και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή που κάποιοι το υποτιμούν έχουν κλείσει ο λοιπός ή μερικός 9 αντιληστήρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, βέβαια, είναι από χτυπήματα από ουκρανικά drones.
1: Και τώρα οι ζημιές είναι κάποιες προφανώς. Δεν είναι πολύ εύκολο να φτιαχτούν. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να χρειαστούν μήνες, κάποιοι μπορεί να χρειαστούν χρόνια.
0: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εκεί, βέβαια, ξέχασα να πω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε απ' έξω και τα δύο διηλυστήρια τα μεγάλα του Ιράν, το στο Μπαντάν Αμπάς, το ένα, και το άλλο στο Αμπαντάν, τα οποία λειτουργούν με μειωμένη λειτουργία. Και λόγω ανωτέρα βίας, γιατί για προστασία του προσωπικού, ας το πούμε έτσι πρώτον, αλλά και υπάρχει και έλλειψη. Δεν έχουν, πώς το λένε, πετρέλαιο να διηλύσουν, γιατί δεν μπορεί να πάει το πετρέλαιο εκεί κοντά. Και αυτό, να ξέρετε, είναι το χειρότερο όλο. Πέρα από τα διηλυστήρια τα οποία έχουμε συγκεντρώσει εμείς στην Ακαδημία μας και τα παρακολουθούμε, υπάρχουν και διηλυστήρια τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε διάφορες περιοχές της Ασίας. Μα απολύτως ήταν ένα πρόβλημα, αλλά λόγω του ότι είχαν συμβόλαια, συμφωνίες, το κύριο μέρος του στοκάλυπταν από προμήθειες από τον περσικό κόλπο, τώρα δεν έχουν την πρώτη χείλη, δεν έχουν δηλαδή αργό πετρέλαιο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Και καταλήγουμε αυτό το αργό πετρέλαιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο, είναι άχρηστο σαν προϊόν. Να δώσουμε στον κόσμο όσο αργό πετρέλαιο θέλουμε. Και τι να το κάνει? Αυτό το οποίο είναι χρήσιμο είναι τα διηλυσμένα προϊόντα, τα εμπορικά καύσιμα, το ντίζελ, η αμόλυβη. Και εκεί θα δείτε ότι πραγματικά θα λύσουμε το πρόβλημα, θα πάμε σε ειρήνη και από τα 15-16 μεγάλα δηληστήρια που έχουν χτυπηθεί και στους δύο τους πολέμους, θα δείτε ότι ναι με κάποια θα πάρουν μερικές εβδομάδες για να τεθούν σε λειτουργία, αλλά τα περισσότερα εξ αυτών θα χρειαστούν μήνες, ίσως και χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Για να αποκατασταθούν πλήρως η λειτουργικότητά τους.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δαλή.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker.
10: Λατόιφεμ. Στους 103,3.
9: Καλύτερο, χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τα 35 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε το θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια μετά την, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υπήρχε αυτή η απόφαση χθες από τον, που έγινε γνωστή χθες από τον Άριο Πάγο. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιους ακριβώς αφορά, πόσο μειώνονται οι δόσεις μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν αφορά και όλους, αν έχουν, αν αφορά μόνο όσους έχουν κάνει προσφυγή ή όχι. Λοιπόν.
1: Ο Τζίμι στέλνει μηνυματάκι από το Ρότερνταμ, στέλνει την καλημέρα του, ανταποδίδουμε. Και εδώ λέει υπάρχει ακρίβεια από τον πόλεμο, αλλά δεν το, από τον πόλεμο, αλλά δεν το συζητάμε κάθε μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα το πούνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό. Αλλά για την ακρίβεια, αυτό που η κυβέρνηση χωρίς πολλά διαφημίζει είναι αυξήσεις στις συντάξεις οριζόντια 11,7% και στον κατώτατο μισθό 15,5%. Δεν είναι όπως αντιλαμβάνεσαι τα ίδια δεδομένα όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας σε σχέση με την πραγματική οικονομία στο Λονδίνο, και γι' αυτό εμάς μας πονάει λίγο παραπάνω. Μας τσούζει, ρε παιδί, μας ενοχλεί.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Η κάθε χώρα έχει ασφαλώς τα προβλήματά της και η Αγγλία που λες. Μετά το Brexit, πραγματικά
0: μεγάλη
1: έχει πάω, πολύ μεγάλη επιτυχία. Όντως, φαντάζεστε να είχαμε αντίστοιχο Brexit. Εδώ η Βρετανία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, έχει προβλήματα. Το φαντάζεστε? Όχι. Να το είχαμε και εδώ. Δεν θέλετε να το φανταστείτε, ναι. Εδώ μας αφήσανε με ένα 20άρικο την ημέρα όταν ήταν κλειστές οι τράπεζες και κοντέψαμε, τα θυμάστε, τα ρεπορτάζ της εποχής.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Και για να μην τα ξεχνάμε σε κάθε περίπτωση.
0: Δύσκολο, αυτό δεν το ξεχνάς ούτως ή άλλως.
1: Δεν μπορείς να το ξεχνάς.
0: Όντως. Δεν το ξεχάσεις αυτό.
1: Στρατής Νικολακέας. Τι κάνετε, κύριε Νικολακέα, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας στους ακροατές μας. Είμαστε καλά.
1: Νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Κυρία Κασίμη.
0: Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες. Και ποιους αφορά.
2: Βεβαίως. Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες που έχουν απόφαση δικαστηρίου για τη ρύθμιση των οφειλών τους στα πλαίσια του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του γνωστού νόμου Κατσέλη. Mm. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Δεν αφορά κανέναν άλλο δανειολήπτη που πληρώνει τα δάνειά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα έχει ρυθμίσει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπήρχε απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του δανειολήπτη όσον αφορά στο 3869 και αυτή η απόφαση δεν εφαρμοζόταν?
2: Όχι, υπήρχε απόφαση.
1: Ναι.
2: Εφαρμοζόταν, απλώς υπήρξε στην πορεία της εφαρμογής αυτών των αποφάσεων διχογνωμία στα δικαστήρια της χώρας για το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και αν ο τόκος στη δόση θα υπολογίζεται πάνω ή θα υπολογίζεται στο κεφάλαιο, τραπεζικά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Άλλα δικαστήρια είχαν αποφανθεί ότι όχι, η δόση αυτή για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται κανονικά τραπεζικά, δηλαδή ο τόκος πάνω στο κεφάλαιο. Πόσα χρωστάς, αδερφέ? 100 χιλιάρικα. 3%, 3% είναι ο τόκος πάνω στο κεφάλαιο. Τα 100 χιλιάρικα, 3.000 ευρώ. Διαιρεμένα δια του 12. Αυτή είναι η υπόλοιπη.
1: Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Το ανώτατο.
2: Είναι πάνω στη δόση. Δηλαδή, αν η δόση σου είναι 100 ευρώ και ο τόκος είναι 3%, θα δίνεις 103 ευρώ.
1: Εδώ δηλαδή σε αυτή τη χώρα, μισό λεπτάκι, γράψαμε στα παλαιά των υποδημάτων μας το δεδικασμένο. Η πρώτη απόφαση ουσιαστικά δεν είναι οδηγός και για τις υπόλοιπες αποφάσεις, και μετά τα δικαστήρια ανάλογα που γινόταν και ποιος ήταν, ποια ήταν η έδρα, αποφάζιζε κατά το δοκούν.
2: Σπύρο μου, τα ειρηνοδικεία της χώρας είχαν διαφορετική τοποθέτηση στο πώς θα υπολογίζεται ο τόκος ή η δόση.
1: Και πηγαίνατε εσείς ως δικηγόροι και λέγατε, μα εδώ υπάρχει δεδικασμένο και αυτό το δεδικασμένο δεν το λάμβαναν υπόψη τους. Προσπαθώ να το καταλάβω δηλαδή.
2: Ναι, υπήρχε δεδικασμένο και υπέρ της άποψης. Υπήρχε διχογνωμία. Η μία άποψη των δικαστηρίων, των δικαστών, των Ελλήνων δικαστών ήταν ότι θα πρέπει ο τόκος στη δόση για τη διάσωση και τις κατοικίες να υπολογίζεται τραπεζικά, όπως υπολογίζεται για έναν ο οποίος πληρώνει κανονικά το στεγαστικό του δάνειο. Mm. Και υπήρχε μία μερίδα της νομολογίας υπήρχε μια μερίδα δηλαδή, των δικαστών, η οποία έλεγε εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατηγορία δανειοληπτών και θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση.
0: Άρα γι' αυτό πέρατε. Ήρθε το ανώτατο δικαστήριο για να λύσει αυτό.
2: Ήταν τεράστιο πρόβλημα γιατί.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω και από αυτό που λέει ο Σπύρος. Άρα έρχεται να λύσει τη διαφωνή.
1: Και πόσα χρόνια ήταν αυτή η διχογνωμία, υπήρχε αυτή η διχογνωμία.
2: Τα τελευταία 3 χρόνια, Σπύρο μου. Από 23 και μετά υπήρχε έντονη διχογνωμία και αυτή η απόφαση του Ολομέλεια του Ιωπάγου.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Μόνο 3 χρόνια του πήρε στον Αριοπάγο. Μπράβο. Καλό
2: είναι. Γιατί ο Άριος Πάγος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με πολύ ισχυρή πλειοψηφία προστατεύει τους Έλληνες δανειολήπτες που έχουν επαχθεί στον νόμο Κατσέλη και τους δίνει την ευκαιρία στην πραγματικότητα να πληρώνουν τη δόση που αναφέρεται στην τελευταία σελίδα της απόφασης. Δηλαδή όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή έχουν μια δικαστική απόφαση. Θα ανατρέξουν στην τελευταία σελίδα αυτής και εκεί που λέει ότι εξαιρεί το σπίτι τους από την εκποίηση της κυρίας κατοικίας και τους διατάσσει να πληρώνουν μία δόση, αυτό που αναγράφεται εκεί απάνω, σχεδόν αυτούσιο θα είναι και η δόση του. Μια πολύ μικρή διαφορά, 3, 4, 5, 10 ευρώ αναλόγως του πόσο είναι η δόση. Επομένως, εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία προστατεύει πάρα πολλούς χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί μην ξεχνάτε ότι σχεδόν με την εμπειρία που έχουμε με τα κόκκινα δάνεια, ένα στους τρεις που έχει κόκκινο δάνειο έχει επαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Επομένως, αφορά μόνο αυτούς, δεν αφορά τους υπόλοιπους που έχουν κόκκινα δάνεια και τα έχουν ρυθμίσει είτε απευθείας με διαπραγμάτευση, είτε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε ακόμα και με τον νόμο του Τσίπρα για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Πολλοί με ρωτάνε αν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει σε αυτούς. Αυτούς δεν ισχύει κατηγορηματικά.
0: Από εδώ και θέμα αναδρομικής εφαρμογής.
2: Φυσικά και τίθεται. Εννοείται ότι τίθεται. Μα το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία σημειωτέων ότι δικάστηκε το Φλεβάρι. Και περιμέναμε να βγει πάρα πολύ καιρό, έτσι. Ήταν μια απόφαση την οποία περιμέναμε να βγει πάρα πολύ καιρό. Το σκεπτικό της απόφασης δεν έχει βγει ακόμα στο site, δηλαδή και τώρα που περίμενα να βγω στο ραδιόφωνο, πήγα να δώσω στην επίσημη ιστοσελίδα του Αριοπάγου. Δεν έχει δημοσιευθεί, απλά δεν την έχουν αναρτήσει ακόμα στην ιστοσελίδα του Αριοπάγου. Απλώς επειδή είμαι σε θέση να έχω εσωτερική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω ότι το βασικό σκεπτικό της απόφασης αυτής είναι, για να ξέρουν όλοι, ότι εδώ καταργείται η σύμβαση μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας και υποκαθίσταται από τη δικαστική απόφαση. Επομένως, σταματάς να είσαι συμβαλόμενος και είσαι πια ένας άνθρωπος που το δάνειό σου έχει ρυθμιστεί δικαστικά. Υποκαθιστά δηλαδή η δικαστική απόφαση την σύμβαση που υπογράφουμε όλοι με την τράπεζα, σταματάει να ισχύει πια η σύμβαση και ισχύει η δικαστική απόφαση. Στα πλαίσια αυτά, κρίθηκε ότι ο δικαστής, ναι, μπορεί να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του τόκου και να εξειδικεύσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τόκος που θα τρέχει θα είναι πάνω στη δόση και έξω στο κεφάλαιο. Είναι πολύ σημαντική απόφαση.
1: Αυτό δεν έχει αναδρομική ισχύ, κύριε Νικολακία.
2: Φυσικά. Γι' αυτό το εξηγώ. Δηλαδή, από τη στιγμή που το λέει τώρα η απόφαση αυτή, θα πρέπει όλοι οι δανειολήπτες που μας ακούν να κάνουν αιτήματα επαναυπολογισμού
0: για επιστροφές των ποσών
2: και των δόσεών τους. Εννοείται.
0: Άρα ουσιαστικά είναι νέος κύκλος δικαστικών
2: κοιτάξτε, θα σας πω
0: αναμετρήσεων.
2: Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να μην αγχώνονται οι άνθρωποι για τα έξοδα και τα λοιπά. Πρόσφατα μίλαγα μια κυρία από τα Καλάβρητα και μου λέγει και πάλι έξοδα και πάλι δικαστήρια και τα λοιπά. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι νόμος, να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη επιρροή, είναι ιονή νόμος, αλλά δεν είναι νόμος. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί τα funds, δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια, γιατί πλέον αυτές διαχειρίζονται τα περισσότερα από τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αν όχι όλα, αυτές οι εταιρείες μπορούν να συμμορφωθούν από μόνες τους στο περιεχόμενο της απόφασης.
1: Θεωρείτε ότι θα δείξουν τέτοια ευαισθησία?
2: Κοιτάξτε, μία από αυτές πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, πληρώνεται μόνο το ποσό που λέει η απόφαση και τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν δημοσιευτεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
1: Ενδιαφέρον.
2: Θεωρώ
1: κάνει να παρασύρει και τους μικρότερους, λοιπόν.
2: Θεωρώ να σας πω κάτι, επειδή και αυτοί θα έχουν πάρα πολλά δικαστικά έξοδα στον τρόπο με τον οποίο, αν επιλέξουν δηλαδή τη δικαστική οδό, θεωρώ ότι θα συμμορφωθούν οι περισσότερες.
0: Έρχονται μηνύματα με τους στόχους, λέει, τόσα, μας έχουν βάλει τόσα χρόνια, τι θα γίνει.
2: Αυτό σας λέω. Οι στόχοι έχουν πληρωθεί αυτό που μας λέτε, χρόνια, ακούστε λίγο για την αναδρομικότητα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από εδώ και στο εξής, καμία τράπεζα, καμία εταιρεία διαχείρισης προεξοφλώ ότι δεν θα επιβάλλει τόκο πάνω στο κεφάλαιο και όπως το έκανε πριν από λίγο καιρό. Πλέον αυτό το παραμύθι τελείωσε. Ξέρουν ότι ο νόμος Κατσέλη, όπως έχει ερμηνευτεί γνήσια από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έτσι, θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλες οι εταιρείες αυτές διαχείρισης απαιτήσεων θα συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και θα αποφύγουν και τις δικαστικές διενέξεις. Τώρα, ως προς την αναδρομικότητα, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί εκεί μπορεί να θέλουν για να κερδίσουν χρόνο, έτσι, και τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί επιπλέον, να σου πούν ότι ξέρετε κάτι, πηγαίνετε δικαστικά και ότι βγάλετε το δικαστήριο στη διαφορά.
1: Εξαιρετικά.
2: Αυτό είναι μια υπόθεση. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να πούνε ότι ξέρεις, έχεις πληρώσει 5-6.000 ευρώ παραπάνω, θα κάνουμε επαναυπολογισμό του υπολείπου της οφειλής σου και θα στο βγάλουμε από το τέλος.
1: Άρα λοιπόν δεν θα ήταν άσχημη ιδέα η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την κάνει νόμο του κράτους.
2: Αυτό θα έλυνε τελείως το πρόβλημα, βεβαίως.
0: Αλλά για να δούμε.
1: Εγώ ρίχνω, ρε παιδί μου, ιδέες. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα.
2: Αυτό θα είναι το πρόβλημα της αναδρομικότητας, σίγουρα, Σπυρό μου. Αυτό είναι σίγουρα το πρόβλημα της αναδρομικότητας. Αλλά από εδώ και στο εξής, ό,τι λέει η τελευταία σελίδα της δικαστικής απόφασης των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869, αυτό το ποσό το οποίο λέει αυτούσιο, συν 2, 3, 4 ευρώ ανάλογα με το επιτόκιο. Το επιτόκιο τώρα να καταλάβετε στα περισσότερα στατιστικά είναι 3 με 3,5.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Σπύρος αυτό. Νομίζω θα λέει όλα τα προβλήματα. Δεν χωρίς να υπήρχε περαιτέρω ταλαιπωρία για κανέναν.
2: Μα ήταν τρελό το πρόβλημα με το διδικασμό. Αυτό που λέει ο Σπύρος. Πηγαίναμε με 10 αποφάσεις που ήταν υπέρ μας και χώτισαν τα φαντς με 10 αποφάσεις που ήταν υπέρ τους. Και δεν ξέραμε τι να αποφασίσουμε. Βέβαια, το 80% περίπου των υποθέσεων που δικάζαμε ήταν υπέρ μας, έτσι, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά εγώ χαιρετίζω τη στάση των ανώτατων δικαστών της χώρας, οι οποίοι στάθηκαν με ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα αυτό, γιατί έτσι όπως είχε καταντήσει η κατάσταση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, σας μιλάω, είχα περιπτώσεις οι οποίοι είχε μια κυρία 500 ευρώ το μήνα δώσει. 500 ευρώ το μήνα δώσει. Αυτό έτσι έλεγε απόφαση. Και με τα επιτόκια στο Θεό, όπως είχα αναδεί το προηγούμενο διάστημα, την καλούσα να πληρώσει 850 ευρώ με 900. Και μου έλεγε, στρατή μου, πώς θα πληρώσω εγώ μια δόση 900 ευρώ με 1200 ευρώ σύνταξη που παίρνω. Δεν βγαίνω.
1: Χελαδάρα, πάμε και όπου βγει. Να είστε καλά.
2: Ευτυχώς η γυναίκα δικαιώθηκε. Ακούστε και αυτό. Ευτυχώς η γυναίκα δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και τη έκανε το φαντ έφεση. Και έτρεμε τώρα, μήπως τη ζητήσουν μετά αναδρομικά, χάσει του εφετείο, και ζητά αναδρομικά τα 300-400 ευρώ παραπάνω τόκους που τους βάζαν κάθε μήνα.
1: Το κυνηγάνε πάντως τα φανς, βλέπω. Δεν το
2: κυνηγάνε, ξέρετε πόσοι τρέμουν αυτή τη στιγμή και πόσοι νιώσανε βαθιά ανακούφιση, γιατί τους έχουν στείλει εντωμεταξύ επιστολές ότι κοστάς 7.000 ευρώ, 8.000 ευρώ, 10.000 ευρώ τη διαφορά δηλαδή των τόκων με τη δόση.
1: Κύριε Νικολακή, να κλείσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ καλά. Που μας διαφωτίσατε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Στην φιλοξενία, καλημέρα σε όλους.
1: Επίσης, να είστε καλά. Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε όμως αρκετό χρόνο για να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή έχουμε τον Grease, το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό, iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
1: Στο 1,5 λεπτό που απομένει,
0: δεν απομένει. 1,5 ήταν πριν το ρεπορτάζ.
1: Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Διάφορα λέγονται. Και λοιπόν, τελικά.
1: Εγώ θα κρατήσω πισίνη γενικότερα, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, να πούμε απλώ για ποιο θέμα είναι.
1: Για το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε. Προς το παρόν, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση. Λίγη υπομονή. Είμαι της.
0: Ξέρω ότι όλοι έχετε, είστε με κομμένη την ανάσα.
1: Ναι, ασφαλώς. Απλά είναι στο δικό μας το μυαλό αυτό. Και επειδή είμαι της σχολής, όπως μας μου είχε μάθει ο Κωστής ο Βέρος, καλύτερα να χάσεις ένα αποκλειστικό παρά να πεις κάτι το οποίο δεν θα ισχύει.
0: Εντάξει, βέβαια. Οπότε δεν διαφωνώ. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάστε.
1: Υπομονή.
0: Στο, ναι, πραγματικά.
1: Ό,τι είναι θα το διαβάσετε, θα το πω τη Στεφανίας και θα το ανεβάσει στο ελικός.gr.
0: Ξέρω, έχετε μεγάλη αγωνία βεβαίως. Λοιπόν, για τον νέο γραμματέα, κλείνουμε. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα κόκκινα δάνεια στο ελικός.gr και του Χρήστου Μαζανίτη για μια τουρκική πρόκληση που έχει προκαλέσει το Σάλο. Μια φύσα στα Ποσειδόνια παρουσιάζεται στενά του Βοσπόρου, τουρκικά στενά.
1: Γεια χαρά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM.
3: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
4: Είναι κάτι, παιδιά.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ούτε

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη...
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή

0: Plateau FM.
1: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, υπογράμμισε ο Πούτιν. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναλυτικά στο nikos.gr. Παραμένουν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και η Χεζμπολάχ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απορρίπτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι αθαμένο, τόνισε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Ο Τσιμίκας στο 10ο λεπτό και ο Μασούρας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είδες πώς σε υποδέχομαι, έτσι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι σήμερα εδώ μαζί μου στο στούντιο και την ευχαριστώ πολύ, γιατί η κυρία Αμαλία Κάτζου δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί μας. Κατατάχθηκε εθελόντρια στον ελληνικό στρατό.
1: Πολύ όμορφα. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που έχει τελειώσει το στρατιωτικό του είναι εδώ.
0: Εδώ και δεκαετίες. Όπου το θυμόμουν. Έβλεπα τώρα τα κορίτσια τα οποία πήγαν να παρουσιαστούν και θυμόμουν και εγώ τα δικά μου. Και έλεγα, παιδί μου, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Γιατί είχα πάει στο ίδιο στρατόπεδο και εγώ έχω περάσει από τα ίδια μέρη που πήγαν αυτά τα κορίτσια. Και λέω, κοίτα να δεις πώς περνάει ο καιρός. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να πάει εκεί η Αμαλία. Καλή θητεία να έχει το κορίτσι μας.
1: Καλή θητεία
0: να και να προσέχει εκεί στα όπλα.
1: Να σε ότι έχει ακολουθήσει το του Κασελάκη το βιντεάκι με το τι πρέπει να πάρει μαζί της. Θυμάσαι εκείνο το πολύ ωραίο βιντεάκι που είχε βγάλει ο κύριος Κασελάκης?
0: Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι.
1: Μας έλεγε τι πρέπει να πάρουμε μαζί, πόσες κάλτσες, πόσα αυτά. Μάλλον αυτό ακολούθησε και
0: μάλλον.
1: Έχει
0: πάει προετοιμασμένη.
1: Έχει φτιάξει και αυτή τη βαλίτσα της.
0: Θα πάει λοιπόν, θα κάτσει μέσα το Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα θα είναι εδώ κανονικά, δεν τη γλιτώνω. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Όπως σας είπαμε, την κυρία Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Φράνσις, καλή μας επιτυχία. Γράφουμε σήμερα λατινικά.
1: Μπράβο σας. Με το καλό και με την νίκη.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Studio3LFM.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Ο Παύλος από το Düsseldorf. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Κασιανή μας. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο Ντοσάνση. Στην Ποθητή από την Σαντορίνη. Νικόλα, να περάσεις όμορφα στο νησί σου, στην Αίγινα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Ο Γκοτζίλας από την άλλη, εγώ πάντως μου λέει ξαναπήγαινα σε φυλάκιο για κάνα μήνα και αυστηρά, χωρίς τηλέφωνο καν. Μη μου θυμίσεις το φυλάκιο. Μη μου θυμίσεις το φυλάκιο. Είδες που έλεγα ότι πήγαν τα κορίτσια χθες. Παρουσιάστηκαν στο κέντρο υλικού πολέμου, εκπαίδευση υλικού πολέμου. Αυτό είναι στη Λαμία. Εκεί λοιπόν εγώ είχα πάει για να περάσω ένα σχολείο, νόμιζα ότι θα μείνω στη Λαμία. Άμδε, δύο ημέρες έμεινα και μετά με έστειλαν σε ένα φυλάκιο στη Στυλίδα.
1: Στυλίδα.
0: Δεν θα πω τώρα ακριβώς τι είναι εκεί, γιατί είναι και τα μυστικά του στρατού, είναι μια ιδιαίτερη εγκατάσταση τέλος πάντων. Αλλά με στείλανε στη Στυλίδα πάνω σε ένα βουνό, σε ένα λόφο τεράστιο, όπου πάνω ήταν το φυλάκιο. Αύγουστο μήνα. Τα κουνούπια ήταν ελέφαντες. Μιλάμε, κοιμόμασταν με τις στολές παραλλαγής κανονικά, με τα τζόκεϊ, με τις αρβίλες. Δεν τα βγάζαμε και παρόλα αυτά μας τσιμπάγανε από πάνω.
1: Πού σας τσιμπάγαν πια?
0: Περνάγανε, παιδί μου, σου λέω, ήταν ελέφαντες τα κουνούπια. Οπότε άστο, μη μου θυμίζεις το φυλάκιο. Άμα ξεκινήσουμε τώρα τις εμπειρίες από το στρατό, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Εμείς που έχουμε πάει έτσι και θα θυμόμαστε, που ήμασταν και κομμάντα δηλαδή εκεί στα νιάτα μας, έχουμε κάνει, τέλος πάντων μην επεκταθώ πρωί-πρωί τώρα, στα σαμποτάζ τα οποία επιχειρήσαμε, στις επιχειρήσεις που συμμετείχαμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Στις επιχειρήσεις που συμμετείχατε, δεν θα ρωτήσω γιατί είναι αυτά τα μυστικά του στρατού.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, αρετή, καλημέρα. Την αγάπη μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Το κοριτσάκι μας λέει την κυρία Βραχά και τα μάτια σου. Το προσέχω, το προσέχω, το αγαπώ ιδιαίτερα. Για πάμε να πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή. Τι μας απασχολεί περισσότερο στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες? Η είδηση η οποία ήρθε και μας έκανε λίγο να αισιοδοξούμε είναι αυτή η επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που τι του λέει? Φτάνει πια ρε φίλε με τις συμμάχες και με τον πόλεμο, έλα κάτσε εδώ να συζητήσουμε. Αυτό λοιπόν λέει ο Ζελένσκι προς τον Πούτιν με ανοιχτή επιστολή. Τι λέει τώρα ο Πούτιν? Ναι, λέει, είμαι θετικός. Να τα συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς για να πάμε στο επόμενο βήμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εξέλιξη την περιμέναμε, γιατί δεν έχει πολλές μέρες ο Πούτιν που έκανε τη δήλωση «Ο πόλεμος σιγά σιγά τελειώνει». Και ο Πούτιν δεν είναι ο Τραμπ να λέει «Ο πόλεμος τελειώνει» και να μην τελειώσει ποτέ. Ο Πούτιν είναι Πούτιν, το ξέρουμε. Επομένως, ήταν μια εξέλιξη που πιθανότατα οι αναλυτές και αυτοί που γνωρίζουν να την ανέμεναν. Ελπίζουμε αυτός ο πόλεμος που κρατάει τώρα 4 χρόνια να τελειώσει.
0: Είναι από το 2022. τέσσερα χρόνια και. Είναι από το Φεβρουάριο του 2022. Στην επιστολή του λοιπόν ο Ζελένσκι σημειώνει ότι θα ήταν λάθος να περιμένει κανείς απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής των ΗΠΑ και λέει ότι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία. Πρέπει εγώ και εσύ να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουμε. Το Κρεμλίνο λοιπόν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή, αλλά επαναλαμβάνει την πάγια θέση ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί μόνο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις? Να κάνει τους συμβιβασμούς που θέλει η Μόσχα να κάνει το Κίεβο. Φαίνεται όμως ότι ο Ζελένσκι έχει φτάσει και αυτός πλέον στα ωριά του, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, οπότε ενδεχομένως και να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη και τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτό θα ήταν υπέροχο και ταυτόχρονα ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ενδεχομένως να έχουμε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι που η ιρανική πλευρά όμως δεν επιβεβαιώνει. Είχαμε και το νέο μήνυμα του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, γιος του Αγιατολά Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά ακούσαμε από το State Department να λέει ότι ίσως ζει ο Μοτσταμπά, γιατί τόσο καιρό λέγανε ότι αν ζει είναι σε κομματώδη κατάσταση. Από το State Department ακούσαμε χθες ότι πιθανότατα να είναι καλύτερα και σιγά σιγά να επεμβαίνει όλο και πιο πολύ στα πράγματα. Δεν τον έχουμε δει φατσικά, δεν έχει κάνει εμφάνιση τηλεοπτική ή να τον δούμε με κάποιο τρόπο από την μέρα της επίθεσης και έπειτα. Εμφανίζεται με αναρτήσεις στα social media ή με μηνύματα στην κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι και από αυτή την πλευρά θα έχουμε μια θετική εξέλιξη.
0: Καλά, εγώ δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Έχω βαρεθεί να τον ακούω να λέει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και όλο τελειώνουμε και όλο τα βρίσκουμε και όλο ο πόλεμος πάει παρακάτω. Δεν είναι να του έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι κι αλλιώς τον Ντόναλντ Τραμπ λέει και ξελέει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη φορά λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι τιμές στο πετρέλαιο κινούνται ευτυχώς πτωτικά, δηλαδή μέχρι και νωρίς το πρωί οι τιμές ήταν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ήταν στην περιοχή των 95 δολαρίων. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι με το που τελειώνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τη συμφωνία ανοίγουν αμέσως και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη. Ο Γιάννης στην Ξάνθη λοιπόν έχει φυλάξει στο ίδιο φυλάκιο που ήμουνα και εγώ ατελείωτες ώρες. Οπότε Γιάννη, με καταλαβαίνεις, έτσι. Εκεί δεν είχε τίποτα άλλο, είχε μόνο σκοπιά και κουβάλιμα. Μου είχε φύγει η μέση, είχα κοψομεσιαστεί. Έχω κουβαλήσει πυρομαχικό. Και Αύγουστο μήνα, καλημέρα και στον Γιάννη. Το πιο ωραίο φυλάκιο, λέει, στο Αιγαίο πρέπει να είναι ο Άγιος Αθανάσιος στο βουνό της Μύρινα στη Λίμνο. Έχω κάνει και εκεί.
1: Ποπ, τι έγινε, εσύ δεν πήγες στρατό, έκανες tour στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις που πήγα? Παρουσιάστηκα στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Μετά πήγα στην Καλαμάτα. Μετά πήγα για λίγο στη Στυλίδα. Έφυγα, πήγα στη Λίμνο.
1: Και
0: εκεί που γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης. Έκανα και ένα πέρασμα λίγο από την Καβάλα. Ξαναγύρισα πίσω και μετά Νέα Σάντα Κιλκής. Πάνω. Τα γύρισα όλα, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά φίλε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ο αγαπητός ανησυχεί για την υγεία σου. Αφήστε, λέει, το κορίτσι να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Δεν το αντέχει το πρωινό ξύπνημα. Το έχει δηλώσει άλλωστε. Αυτά λέει στο Μιχαλέλη.
1: Αυτά λέω. Εντάξει. 12 που έχουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο, ξυπνάω. Τώρα σήμερα δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλήθεια είναι, αλλά τα κατάφερα.
0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ιταία. Να σε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Σταύρου. Εξαιρετικό ταλέντο, λέει η Κασιανή.
1: Τον ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε και για τις ευχές. Και στον Σπύρο τον ρομαντικό αναρχικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα στο ξεκίνημα. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Παιδιά, λέει, από σήμερα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα. Η υπολοχαγός Αμαλία φυλάει τα σύνορα.
1: Τέλειο.
0: Ενώ ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη λέει, νομίζω ότι τις πιο ωραίες ιστορίες από το στρατό τελικά θα τις έχουν οι γυναίκες. Αμαλία, δώσε ανταπόκριση από το μέτωπο. Ήταν λοιπόν μια ξεχωριστή ημέρα χθες για τον ελληνικό στρατό, με τις εθελόντριες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Κάποιες από τις κοπέλες οι οποίες πήγαν θα κάνουν 9 μήνες, δηλαδή όσες πάνε παραμεθόρια, ενώ όσες υπηρετήσουν στην ενδοχώρα θα κάνουν ένα χρόνο, θα κάνουν 12 μήνο. Και ταυτόχρονα μετά από την θητεία τους θα αποκτήσουν κάποια προνόμια, κάποια μοριοδότηση για διαγωνισμούς του δημοσίου ή για οτιδήποτε άλλο επιλέξουν, ενδεχομένως και για να παραμείνουν στο στρατό. Οπότε είναι μια επιλογή που έκαναν συνειδητά και για το μέλλον τους στο επαγγελματικό.
1: Κοίτα, η άποψή μου σε αυτό είναι ότι είτε πρέπει να γίνει εθελοντικό για όλους, δηλαδή όποιος θέλει, άντρες και γυναίκες, να πηγαίνουν στο στρατό, είτε να είναι υποχρεωτικό για όλους. Το να είναι υποχρεωτικό για τους άντρες και για τις γυναίκες, να το πάμε αρχικά σε εθελοντικό στάδιο και βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνω. Και στην ηλικία που ήμουν εγώ, ας πούμε, για να πάω στο στρατό, όχι τώρα μεγάλωσα, θα μπορούσα. Αλλά να βλέπεις τώρα, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να πάω. Δεν πάω. Γιατί έχω χτίσει τη ζωή μου, έχω χτίσει την επαγγελματία, τη δουλειά μου. Δεν είναι αυτή η ώρα για να πάω στρατό. Αν όμως είχα την ευκαιρία να πάω στο 18 μου ή όταν τελείωσα τη σχολή μου, που είχα
0: μπορεί και να έχεις κάνει την επιλογή.
1: Θα το είχα κάνει. Δεν καταλάβαινα από πιο μικρή, δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει τα αγόρια να πηγαίνουν και τα κορίτσια όχι. Ή να είναι εθελοντικό για όλους ή να είναι υποχρεωτικό και για τα δύο φύλλα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι νεοσύλλεκτες χθες που παρουσιάστηκαν εκεί στη Λαμία μαζί με συγγενείς τους για αυτή την πρώτη ημέρα στον ελληνικό στρατό.
2: Σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
3: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ΕΠΟ και στις Πανελλήνες πιο παλιά.
4: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα.
5: Αλλά ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
6: Περήφανη. Δεν το συζητώ. Και συγκινημένη.
7: Θέλω να πάω στρατό, να μπω ΕΠΟΠ μετά.
8: Καλή επιτυχία να έχει, σε ό,τι και αν κάνει.
9: Η διάρκεια παραμονής του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
0: Καλή θητεία λοιπόν να έχουν τα κορίτσια. Ό,τι καλύτερο γενικά στη ζωή τους. Καλημέρα εδώ πέρα και στον ακροατή τον Κώστα που λέει: Αμαλία, καλή θητεία και καλός πολίτης. Από σήμερα θα κοιμάμαι πιο ήσυχος. Άντε και στην πόλη να ανάψουμε κεριά. Για κάτσε να δω πως έχει στείλει κανένα μήνυμα μέσα από το στρατόπεδο. Μήπως ακούει τώρα. Να δω αν πήρε ρούχα. Αν πήρε σκελέα και όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα.
1: Πανελίτσες αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι μια εμπειρία πάντως ο στρατός. Και ρωτάει η Ιφηγένεια, δηλαδή λέει: Κύριε Καλαμαράκη, είσαι ετοιμοπόλεμος ανά πάσα στιγμή με τόση εκπαίδευση? Κοίτα, έχω κάνει εκπαίδευση. Έχω περπατήσει ό,τι βουνό και λαγκάδι μπορείς να φανταστείς. Έχω κάνει σκηνάκια μέσα σε χιόνια. Έχω κάνει πλωτά το καλοκαίρι. Έχω κάνει Παρμενίων. Έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά το λέει η ψυχούλα μου. Εντάξει, αντέχω ακόμα.
1: Από εμπειρίες φίλων.
0: Στα μετόπισθεν.
1: Δεν είναι έτσι ο στρατός πλέον, να ξέρεις, με όλα αυτά που περιγράφεις. Είπε ο Αβραάμ ένα ωραίο ότι ούτε με τον κοινωνικό τουρισμό δεν θα προλάβαινες να πας σε τόσα μέρη της Ελλάδας.
0: Ναι, έλαντε, έλαντε. Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Τώρα λέει είναι το σημείο που θα στείλουν μηνύματα οι μοδίστρες και τα τζιτζίκια. Μοδίστρα λέει τον Ιφλή και τζιτζίκι το Χουδαλάκι. Ο Χουδαλάκης ήταν μοδίστρα σίγουρα γιατί ήταν αεροπορία. Για τον Ιφλή δεν ξέρω. Έκαναν εκστρατείες, ναι, στον αστικό ιστό εκείνη.
1: Κάτσε, γιατί εγώ τώρα μπερδεύτηκα. Είμαι λίγο άσχετη. Το μοδίστρες σημαίνει αυτοί που πήγανε αεροπορία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν πολύ πιο προσεγμένοι, είχαν αυτές τις στολές εξόδου, έτσι, ξέρεις, που είναι πιο κομψές. Και τα λοιπά, τους λέγαμε μοδίστρες.
1: Και τα τζιτζίκια τι είναι?
0: Τζιτζίκια.
1: Είναι αυτοναυτικό.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι λέγανε εμάς, τους πεζικάριους. Μπορεί και να κάνω λάθος τώρα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Καλημέρα Γιάννη, ακριβώς όπως το λες. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ σκληρό στρατόπεδο. Πολύ αυστηρό.
1: Νέα Σάντα.
0: Ακριβώς. Αλλά πολύ ωραίο χωριό, χωριό Ποντίων, όπου το καταλάβαινες με το που πήγαινες, όλα τα ονόματα εκεί ήταν στις επιγραφές των καταστημάτων. Φιλοκλής Μιλίδης, Ιεροκλής, όλα τέτοια ήταν. Ποντί, ζεστοί άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι. Είχαμε την καλύτερη φιλοξενία όταν βγαίναμε, τρώγαμε καλά. Είναι, παιδιά, είναι μια εμπειρία. Και ο στρατός, αν μπορείς να την περάσεις όσο καλύτερα γίνεται και αν μπορείς να αποκτήσεις και κάποιες δεξιότητες όπως πλέον γίνεται στην σύγχρονη μορφή που έχει πάρει ο ελληνικός στρατός, είναι ακόμα καλύτερα. Πάμε παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε, με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν έχεις σπορτη διάθεση, ο Σύφμου, στα Lidl θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε ούμπρο καπέλο, μπλούζα και καλτσές για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok, μαγιό, βερμούδα, πετσέτες, θαλάσσες, εσώρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώσεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
0: Λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
10: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
10: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έχει έρθει ο θεριστής για τα καλά. Ο μήνας, ο Ιούνιος έχει έρθει για τα καλά και τους έχει ανακατέψει όλους. Τους έχει κάνει, παιδιά, ο θεριστής άνω κάτω. Παντού. Πασόκ θέλεις. Νέα Αριστερά θέλεις. ΣΥΡΙΖΑ θέλεις. Παντού. Ο θεριστής. Άνω κάτω. Και την κυβέρνηση. Έχει αρχίσει λίγο για την ανησυχία, γιατί βλέπει τώρα τι καταγράφει στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά δεύτερος ο θεριστής, να τα λέμε αυτά. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα με την επόμενη μέρα, πού το πάει αυτός. Α, τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει γίνει μήλος. Αύριο, σήμερα τώρα έχουμε πολιτική γραμματεία και αύριο κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, τα έχω μπλέξει κιόλας με τα όργανα εκεί πέρα.
1: Είναι πολλά τα όργανα.
0: Είναι πολλά τα όργανα, το διάβαζα νωρίς το πρωί. Αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, θα το βρω. Αύριο συνεδριάζουν πάντως τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, πώς θα πορευτούν, εάν θα πάνε με το θεριστή, εάν δεν θα πάνε με το θεριστή.
1: Αν τους θέλει ο θεριστής, δεν ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Αν θα ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος και άλλα πολλά. Στο ΠΑΣΟΚ ακόμα τα έχουν με το Χάρη Δούκα και την πρόταση που έκανε για ενδεχόμενη συνεργασία. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Πάνος Καμένος χθες. Και λέει, παιδιά, εδώ είμαι έτοιμος να κατέβω, λέει ο Πάνος Καμένος. Στις δεύτερες εκλογές όμως, αν χρειαστεί, και αν κατέβει ο Σαμαράς. Γιατί και ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, το οποίο θα ανακοινώσει, λέει, το επόμενο διάστημα. Γίνεται ένας μήλος γενικότερα στο πολιτικό μας σύστημα, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε, Κασιανή μου, σε λίγο, κυρίως μετά το τίτλο των ειδήσεων. Προς το παρόν να ευχαριστήσω τον Μπάμπη. Α, ο Μπάμπης μου το διευκρινίζει, έχει δίκιο. Τα τζιτζίκια ήταν οι διαβιβαστές. Δεν ξέρω αν υπάρχει το σώμα πλέον. Βέβαια, οι διαβιβάσεις, οι ηρωικές διαβιβάσεις, πυρετούσαν στο Χαϊδάρι. Παραμεθόρια. Εντάξει, πηγαίνανε και στις μονάδες, αλλά όταν πηγαίνανε στις μονάδες ήταν στο ΚΕΠΙΚ, στο κέντρο επικοινωνίας. Εκεί πετάγαν τα κουμπάκια. Στο διοικητήριο μέσα ήταν εχωμένοι.
1: Χρειάζονται και αυτά.
0: Βίσμα. Κάργα. Χαράλαμπες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μπούμε και στα πολιτικά τεκτενόμενα.
11: Real FM.
12: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
13: Η ελληνική αμπελουργία, αν και μικρός παίκτης, ξεχωρίζει για την ποιότητά της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Κατέχει μερίδιο έως 1,5% της συνολικής συνοπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως, παράγοντας πάνω από το 60% του κρασιού. Σε αυτό το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την ένατη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη των υνοπαραγωγών κρατών. Κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί του ελληνικού κρασιού αποτελούν η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Κύπρος, ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
16: Όχι.
15: Όχι.
16: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
18: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
23: Το σπίτι μας.
22: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
23: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
22: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
23: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
22: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Λατό FM στους 103,3.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει το διέξοδο στη Μέση Ανατολή, έτοιμη να επιβάλλει τα έλλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
27: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
26: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 20 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 19 στο Αγρίνιο.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρντιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη στο όμορφο Βελβεντό. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Ηλία που μας ακούει στο Hong Kong. Αυτά είναι. Πολλούς χαιρετισμούς, φίλε, από την πατρίδα. Και επανέρχεται στα τζιτζίκια. Τζιτζίκια, λέει, είναι η νεοσύλληκτη, η άπειρη φαντάρη. Πού κολλάει το χαϊδάρι και οι διαβιβάσεις? Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εξηγήσεις που δίνει το ChatGPT και μπήκε στη διαδικασία ο φίλος μας ο Ηλίας και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Απόστολο. Τι μου θύμισες, ρε Απόστολε, τώρα? Την ταβέρνα, λέει, τα πέντε φύ, τη θυμάσαι? Στη Νέα Σάντα. Φυσικά και τη θυμάμαι. Εννοείται και τη θυμάμαι και πραγματικά με συγκίνησες τώρα που έστειλες το μήνυμα. Εκεί από το ηρωικό 601 μύταφπι. Ξέρεις είναι το μύταφπι?
1: Βέβαια δεν έχω.
0: Μάνα τρέχα πεθαίνω. Είναι τα μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού, αλλά όσα ήταν μηχανοκίνητα τα λέγαμε μάνα τρέχα πεθαίνω. Γιατί? Γιατί τώρα ήσουν εδώ και μπορεί να σου λέγανε φεύγουμε και πάμε, ξέρω εγώ, από το Κιλκής πάμε Γιάννενα. Το παίρναμε όπως και τα κρεβάτια όλα.
1: Τα σηκώνατε
0: όλα. Και φεύγαμε και πηγαίναμε.
1: Θα το σηκώσω το μαγαζί.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ωραίες εποχές. Για να πάμε λοιπόν και παρακάτω, γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εκεί τι γίνεται λοιπόν? Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η πρόταση λοιπόν του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και βουλευτής Β3 του Νότιου Τομέα Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτή θα είναι η πρόταση σύμφωνα με πηγές που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε πάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα. Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του εμφάνιση χθες στο Μέγκα και στον Νίκο Ευαγγελάτο, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Ήταν σαφής σε όλες τις τοποθετήσεις και είναι, παραμένει σαφές το μήνυμα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ για να μην φανεί ότι επεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εν πάση περιπτώσει το 2027. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρο στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση.
0: Στόχος λοιπόν αυτοδυναμία, εκλογές το 2027 και συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της ΔΕΘ επεξεργάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων, ενώ αναφερόμενος στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στην αντιπαλότητα που υπάρχει πλέον με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε τροχονόμος ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να βαφτίζουμε λαϊκισμό ότι πάει ενάντια στη κυβερνητική πολιτική από τη μία. Από την άλλη, όντως έχουμε δει λαϊκιστική ρητορική από κάποιους πολιτικούς. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι οι εκλογές είναι μακριά, όπως μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, παρόλα αυτά είναι σαν να είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, να έχει την επόμενη μέρα κυβέρνηση η χώρα, όποια και αν είναι αυτή. Η αυτοδυναμία φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, να είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις και στις προηγούμενες εκλογές πάλι δεν φαινόταν ότι θα μπορέσει να έχει αυτοδυναμία, όμως την κατάφερε. Δεν νομίζω ότι είμαστε όμως στη φάση του 23. Είναι εντελώς διαφορετικό και το κλίμα και όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία και από τη στιγμή που λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν άλλον πλην του Πασόκ και το Πασόκ λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από το 25%.
0: Ταυτόχρονα μετά την πρόταση, όπως σας είπαμε, για την μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται και μικρός ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Αμέσως μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα δηλαδή, θα έχουμε και ανασχηματισμό. Μίνι, αλλά ανασχηματισμό. Αυτό που ανησυχεί βέβαια περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί, όπως είναι λογικό, θα κόψει κάποιες μονάδες σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο στόχος για την αυτοδυναμία. Είχαμε και αυτές τις δηλώσεις που έγιναν πρόσφατα από τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά με θέσεις οι οποίες είναι ξεπερασμένες. Αυτό ακριβώς είχε πει ο κύριος Θεοχάρης. Χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει και έκανε μια τελείως διαφορετική διατύπωση.
2: Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Οι χαρακτηρισμοί λοιπόν δεν προσφέρουν τίποτα, γιατί αλήθεια είναι τώρα. Είτε διαφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με τον Σαμαρά, είτε τον συμπαθεί, είτε όχι. Είναι ένας στέλεχος που βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία από το 1977. Έχει διατελέσει 6 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και 2,5 χρόνια πρωθυπουργός. Με τη Νέα Δημοκρατία και σε συγκυβέρνηση, βέβαια, τότε με το Πάσο. Δεν μπορεί τώρα ένας πολιτικός, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, να τον αποκαλεί ακροδεξιό τόσο εύκολα. Ταυτόχρονα ενοχλεί και ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενδεχομένως ταυτίζονται και με τις απόψεις, ειδικά για τα εθνικά θέματα, του Αντώνη Σαμαρά. Έχουν τις ίδιες πατριωτικές ανησυχίες. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις αυτούς τους ανθρώπους ακροδεξίους. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, εάν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς στο επόμενο διάστημα, θα περιμένουμε να το δούμε. Οι αναταράξεις λοιπόν υπάρχουν και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Αυτός βέβαια που περιμένει πώς και πώς τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Πάνος Καμένος.
1: Τρελάθηκε.
0: Δεν μπορεί. Ο Πάνος Καμένος δηλαδή δηλώνει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς, θα κατέβει και εκείνος. Έτσι το έχει πει εδώ και καιρό. Ότι η μοναδική προϋπόθεση, λέει, για να κατέβω στις εκλογές είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Αρχικά, λέει, θα αναγκαστεί να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
3: Εσείς θα κατέβετε τώρα, είχατε πει ότι θα κατέβετε στην πολιτική αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
4: Εγώ πιστεύω, ακούστε με λοιπόν, εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή, καταρχήν, από ό,τι βλέπεις αποσκοπήσεις, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, εγώ δεν κατεβαίνω για να μπω στη Βουλή, ήμουν στη Βουλή 30 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Στη δεύτερη Κυριακή, ναι, θα κατέβαινα, εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη χώρα. Τώρα όμως, αυτό που είπα είναι ότι αν αναγκαστώ να βοηθήσω στο να σχηματιστεί κυβέρνηση και να πω κάθομαι 6 μήνες και παρετούμε, θα το κάνω.
0: Όχι, αν έχετε την καλοσύνη, μην μπαίνετε τώρα σε κόπο. Μην κάνετε τέτοια ταλαιπωρία. Δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη. Εντάξει, θα τη βρούμε εμείς στην άκρη. Καθίστε εκεί που είστε. Δεν θέλουμε να αναγκαστείτε τώρα να κατεβείτε στις δεύτερες εκλογές για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως, οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή, ο κ. Καμένος θεωρεί ότι σε ένα μήνα που είναι από την πρώτη εκλογή στη δεύτερη, θα καταφέρει όχι μόνο να σχηματίσει το κόμμα, αλλά να μπει και στη Βουλή και με ισχυρό ποσοστό ώστε να βοηθήσει να σχηματιστεί κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί σου λέει, αν δω στις πρώτες ότι δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, κατεβαίνω εγώ στις δεύτερες, μαζεύω εκεί πέρα τις ψήφους, σιγά μην αφήσω, λέει, το Σαμαρά να πάρει αυτές τις ψήφους και πάω εγώ. Τώρα με ποιον θα συνεργαστεί, με όλους. Θα μπορούσα, λέει, να συνεργαστώ με τον Νίκο Δένδια σε μια κυβέρνηση, είπε ο Πάνος Καμένος. Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και με άλλους θα μπορούσε να συνεργαστεί.
3: Ναι, επίσης έχω μπερδευτεί. Θέλετε να κατέβετε, αν το αποφασίσετε, ξανά στην πολιτική για να απαντήσετε στον Σαμαρά ή για να σώσετε τη χώρα.
4: Εάν ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τους ψήφους της δεξιάς και θα πάει να εκβιάσει εν συνεχεία τη Νέα Δημοκρατία για το γνωστό, με τον γνωστό του τρόπο, χρειάζεται ένα άλλο σχήμα.
3: Άρα και για τα δύο.
4: Σε μια πορεία της χώρας υπάρχει χώρος για όλες τις συνεργασίες. Δηλαδή, γιατί να μην δω συνεργασία με την Καριστιανού, παραδείγματος χάρη, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και γιατί όχι να μην συμμετέχει σε μια κυβέρνηση.
3: Αν συνεργαζόταν και με την Καριστιανού.
4: Άνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
4: Βεβαίως.
3: Με την Καριστιανού έχετε μιλήσει.
5: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
4: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι.
0: Όλους τους άλλους τους θέλουμε, ρε παιδί μου, συνεργαζόμαστε κανονικά. Και με Δένδια θέλει, και με Τσίπρα θέλει, και με Καριστιανού και με Βελόπουλο. Με τον Σαμαρά μόνο δεν θέλει.
1: Δεν τον θέλει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν το θέλει. Δεν θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Σαμαρά, δεν θέλει ο Πάνος Καμένος. Αχ, δεν μας λυπάται Θεός καθόλου. Για να δούμε αν λυπάται τους οδηγούς όμως που βρίσκονται στον δρόμο. Γι' αυτό τον λόγο βρίσκεται δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ούτε τους οδηγούς λυπάται ο Θεός.
0: Ούτε τους οδηγούς. Μάλιστα.
6: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κόκκινο η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και η Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι οι shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
1: Και αν θέλετε να κάνετε και εσείς τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, για τα τζιτζίκια και τους τζιτζικάδες και τους διαβιβαστές και τις μοδίστρες. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί?
1: Γιατί όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για την δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου που έγινε χθες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη.
7: Real FM.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε σε αυτή την ιστορική απόφαση που πήρε ο Άριος Πάγος σχετικά με τους δανειολήπτες για τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων. Είναι λοιπόν μια ιστορική απόφαση. Το γιατί θα μας το εξηγήσει αμέσως τώρα
1: η Κατερίνα Φρακάκη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, δικηγόρος. Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Αφορά 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι βρήκανε προστασία μέσω του νόμου Κατσέλη. Και αυτή τη στιγμή πράγματι ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια ιστορική απόφαση που τους προστατεύει από υπέρογγες δόσεις που είχαν να πληρώνουν τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε αναγκαστεί τότε να προσφεύγουμε στην καθημερινότητά μας, θα σας έλεγα, τα δικαστήρια προκειμένου να αποδείξουμε ότι πρέπει ουσιαστικά να υπολογίζουν το επιτόκιο με βάση τη δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως έκαναν οι εταιρείες αυτές. Και τώρα το επιβεβαίωσε ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτή τη στιγμή να έχει βρει μια ηρεμία και να μην υπάρχει ο φόβος ότι θα χάσει τη ρύθμιση που είχε δώσει τότε ο νόμος Κατσέλη.
0: Αυτό λοιπόν αφορά 350.000 δανειολήπτες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Που ενταχτήκανε στο νόμο Κατσέλη, που πληρώνουν τη δόση τους, που εφαρμόζουν την απόφαση που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Όσοι έχουν δηλαδή δικαστική απόφαση, έτσι.
2: Δικαστική απόφαση ακριβώς. Για τους υπολείπους δεν ισχύει αυτή η απόφαση που αναφέραμε. Είναι μόνο για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
0: Μάλιστα. Θα μπορέσαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα έτσι για να το καταλάβουμε. Γιατί διαφορές μιλάμε σε μηνιαίες δόσεις.
2: Μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Ας πούμε, όταν κάποιος είχε να πληρώσει βάσει την απόφαση του δικαστηρίου γύρω στα 250 ευρώ. Για ένα δάνειο το οποίο μπορεί να ήταν στις 100.000 ευρώ με ένα επιτόκιο γύρω στο 4,5 και αποπληρωμή στην 20ετία, οι εταιρείες αυτές τους ζητούσαν να πληρώσουν γύρω στα 150 ευρώ παραπάνω, δηλαδή στα 350 ευρώ. Μια μεγάλη διαφορά, και όσο ανέβαινε η δόση και το κεφάλαιο που είχε κάποιος να πληρώνει, καταλαβαίνετε ότι μπορούσαν να έχουν να πληρώσουν και διπλάσια σε κάποιες φορές δόσεις, σχεδόν διπλάσια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια ασφυξία οικονομική και ένα φόβο ότι θα χάσουν τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα όλοι όσοι είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία είναι διασφαλισμένοι ότι θα πληρώνουν τις δόσεις υπολογισμένες με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σύμφωνα με τη μηνιαία οφειλή και όχι με το συνολικό κεφάλαιο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι περιμέναμε αυτή την απόφαση να εκδοθεί, διότι θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν πολλές εταιρείες που στέλνανε επιστολές και εξώδικα στον κόσμο λέγοντάς του ότι θα βγει εκτός νόμου, ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού αν δεν πληρώσουν τη δόση που εκείνοι θεωρούσαν ότι ήταν σωστή.
0: Οπότε αυτά τελειώνουν τώρα.
2: Αυτά τελειώνουν τώρα. Αυτό που λέμε στον κόσμο από σήμερα, να ξεκινήσουν να ζητάνε τα νέα δοσολόγια με τις σωστές πλέον δόσεις. Περιμέναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την καθαρογραφή της αποφάσεως. Τώρα από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση, έχει δημοσιευθεί, μπορούν να ζητάνε τα νέα δοσολόγια τους και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα αναδρομικά, διότι ο κόσμος από το 2023 υπάρχει πολλοί κόσμος που πλήρωνε τη δόση που ζητούσαν οι εταιρείες αυτές και πρέπει τα χρήματα αυτά να τους επιστραφούν. Αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε την απόφαση τι ορίζει ως προς τα αναδρομικά. Αυτό που έχω διαβάσει από κάποια δημοσιεύματα είναι ότι επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα που είχε τεθεί για αυτό το θέμα, δεν υπάρχει απάντηση στο ζήτημα των αναδρομικών. Αν δεν υπάρχει απάντηση ως προς αυτό, όσοι έχουν προσφύγει με αιτήσεις ερμηνείας σίγουρα μπορούν να πάρουν τα αναδρομικά. Όσοι δεν έχουν προσφύγει, ίσως χρειάζεται να κάνουν προσφυγές, αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μας αφήνεις αυτό το ερωτηματικό για τα αναδρομικά, Κατερίνα.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει
2: ακριβώς.
0: Εδώ ο Πέτρος. Καλημέρα στον Πέτρο. Σημαντική απόφαση λέει, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν συμπεριλάμβανε και όλους τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και όχι μόνο τον νόμο Κατσέλη. Και εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημα, κυρία Φραγκάκη. Υπάρχει το ενδεχόμενο, μια υπόθεση κάνουμε, αυτή η απόφαση να αποτελέσει έναν οδηγό ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα και για άλλες κατηγορίες δανειοληπτών?
2: Κοιτάξτε, για όλους όσους έχουν τα κόκκινα δάνεια, θεωρώ πως όχι. Ίσως μπορέσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν κάποιοι πάρει μια ευμενέστερη ρύθμιση, όπως του νόμου Κατσέλη, ακόμα ίσως θα λέγαμε και για τον εξοδικαστικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά σας λέω, θα πρέπει να δούμε τι ορίζει η απόφαση συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε την απόφαση και μετά να δούμε αν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, όσοι δικηγόροι ασχολούμαστε, που δίνουμε καθημερινά μάχες για να σώσουμε τα σπίτια των πολιτών, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αυτή η ασυδοσία από τις εταιρείες διαχείρισης, η οποία πραγματικά σας λέω, αντί να μειώνεται, περνάνε τα χρόνια και βλέπουμε ότι γίνεται ακόμα χειρότερη η συμπεριφορά τους στους δανειολήπτες.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι όντως λοιπόν μια σημαντική απόφαση που δίνει ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια και πλέον γνωρίζουν και επίσημα τι θα πληρώνουν και είναι πολύ σημαντικά μειωμένες οι δόσεις που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Τι έχει γίνει ρε παιδιά σήμερα με τη Νέα Σάντα? Μήνυμα λέει από το σύζυγο Νίκο για τον Ιωσήφ. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ένας πιο νέος στη σειρά. 2.31. Την αγάπη μου να το μεταφέρεις σε Δέσποινα. Ναι, εγώ ήμουνα παλαιότερος. Εγώ ήμουνα 212. Άντε να πούμε και τις σειρές μας. 91 γάμα. Ηρωική. Έχουμε κάνει και ανακατάληψη λόφου. Άσε σου λέω τώρα, μη σου δείξω φωτογραφίες και τρομάξεις πρωί.
1: Ιστορικές στιγμές.
0: Άσε σου λέω, κομμάτω παιδί μου, κομμάτω. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, σήμερα έχει τον δεύτερο αγώνα της σειράς των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στις 9, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ήρεμα όπως κύλησαν και στον πρώτο αγώνα. Έτσι θέλουμε, τέτοια ατμόσφαιρα θέλουμε. Εκεί που πραγματικά επικρατεί πολύ μεγάλος ενθουσιασμός είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη για το Σπάνο.
0: Για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, γιατί δυναμώνουν και οι δύο ομάδες. Θα εμφανιστούν πραγματικά ανταγωνιστικές την επόμενη χρονιά. Αλλά ειδικά στον Άρη με το Σπανούλι, οι άνθρωποι είναι μέσα στην τρέλα. Κάνουν εκπομπές εκεί διαδικτυακές οι οπαδοί του Άρη και στέλνουν μηνύματα. Έχουν τρελαθεί, δηλαδή δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα τον ενθουσιασμό τους.
3: Ο Σπανούλης είναι έξυπνος. Τον Άρη θα έρθει σαν αυτοκράτορας και θα φύγει σαν παγκόσμιος ηγέτης. Έλα, Βασιλάρα, έλα. Την τσίφρα την έβαλες. Θα λατρευτεί όσο δεν λατρεύτηκε κανένας και θα πω και μια ιεροσιλία.
4: Όπα.
3: Θα λατρευτεί περισσότερο τον Γκάλι. Ο Βασίλης ο Σπανούλης. Στον Άρη! Θα λατρευτείς περισσότερο από τον Νίκο Γκάλι. Και το ξέρεις, Βασίλη Σπανούλη. Στον Παράντε Σπορ, στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλη. Πρωτάθλημα και κύπελο, κίτρινε Θεέ. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Με Βασίλη Σπανούλη.
0: Έτσι, με Βασίλη Σπανούλη. Οι άνθρωποι πετάνε στα σύννεφα και καλά κάνουν έτσι να πάρουν χαρί.
5: Η ώρα είναι 9. Λατό FM στους 103,3.
6: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
6: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
6: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
6: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση.

0: σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, υπογράμμισε ο Πούτιν. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναλυτικά στο enikos.gr. Παραμένουν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διάλευση από τα στενά του Ορμούς και η Χεσμπολάχ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, τόνισε. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκριση σε γεωταχή.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τη δεύτερη θέση στο μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Κυριάρχησε ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ με 8 μέτρα και 26 εκατοστά στην τελευταία προσπάθεια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Και τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο.
2: Και τον κύριο Σεφ Καλαμαράκη βεβαίως.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου λείπει σήμερα, παρουσιάστηκε χθες στο κέντρο υλικού πολέμου στη Λαμία για να υπηρετήσει την στρατιωτική της θητεία ως εθελόντρια. Θα μείνει το Σαββατοκύριακο να πάρει εκεί τα απαραίτητα, ξέρετε, καραβάνες, σκελές, φανέλες, τα άρβυλα και τα υπόλοιπα, και τη Δευτέρα το πρωί θα έρθει να μας χαιρετήσει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Πάνος μας ενημερώνει, στη Μεσογείο, στο ύψος του ΕΟΦ, ξαφνικά τα φανάρια κήρυξαν απεργία.
2: Ναι, μας το επιβεβαίωσε και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στο ύψος του νομισματοκοπίου δεν λειτουργούν τα φανάρια. Θα μας πει και περισσότερα σε λίγο που θα έρθει για την κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Μάνο το Λαδόπουλο, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το ηχητικό νωρίτερα, με τον οπαδό του Άρη, το ίδιο, περίπου τουλάχιστον, και ο Κωστής, ο οποίος μας ακούει στη Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Καλημέρα, φίλε. Τι να κάνουνε, ρε παιδιά, και οι Αριανοί δίκιο έχουνε. Ήταν αυτοκρατορία στο μπάσκετ, με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά για πάρα πολλά χρόνια. Αγαπήσαμε τον μπάσκετ, είναι η αλήθεια, και μέσα από την ομάδα του Άρη. Μετά πέρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτό που λέμε πέτρινα χρόνια, και τώρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Έχουν κάθε λόγο οι άνθρωποι να το χαίρονται. Και ο ΠΑΟΚ. Να αυξηθεί και ο ανταγωνισμός. Όπως και εμείς πρέπει να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. 16 χρόνια είναι αρκετά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου. Από τη μία, ο Τραμπ λέει για τον πόλεμο με το Ιράν ότι ενδεχομένως ακόμα και το Σαββατοκύριακο να υπάρχει μια συμφωνία, και ότι αμέσως μετά ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Έτσι λέει ο Τραμπ.
2: Οι Ιρανοί από την απέναντι όχθη δεν το επιβεβαιώνουν. Λένε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φίλος απέναντι λέει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και στο τέλος πάμε σε μια κατάρρευση υπό των φόβων νέων πληγμάτων. Έγινε και το πατατράκ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Επομένως, είμαστε σε μια δύσκολη φάση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει ανάφλεξη. Στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στην Ουάσιγκτον, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε και ξέρουμε όλοι είναι ότι στο Λίβανο κάνει κουμάντο η Χεζμπολάχ και όχι η πολιτική ηγεσία, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να πηγαίνει στο βρόντο.
0: Και από την άλλη, εξελίξεις και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, με την επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που με λίγα λόγια του λέει: φτάνει πια με τον πόλεμο, έλα κάτσε να συζητήσουμε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Το Κρεμλίνο δείχνει να ανταποκρίνεται θετικά, αλλά με τους δικούς του όρους, απαιτώντας συμβιβασμούς από την πλευρά της Ουκρανίας. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στην βροχερή Στοκχόλμη. Εμείς, λέει, χθες χαρήκαμε και τη γαλανόλευκη στο γήπεδο. Ναι, έπαιξε η εθνική ομάδα φιλικό αγώνα χθες στη Σουηδία, ήρθε ισόπαλη 2-2, και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο πλευρό της. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Περιμένοντας λοιπόν να τελειώσουν οι πόλεμοι, μπας και δούμε και καμία βελτίωση στο κομμάτι της ακρίβειας. Όχι ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα άμεσα, γιατί όπως λένε οι γνωρίζοντες, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο ώστε να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Μήνες, μην πούμε περισσότερο και από χρόνο.
2: Οι αναλυτές λένε ότι πριν το 27, ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στα του πολέμου επίπεδα, και κυρίως ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα τρόφιμα, αυτές δεν πρόκειται να, οι τιμές δηλαδή δεν πρόκειται να επανέλθουν στα προηγούμενα. Η βενζίνη μπορεί να πέσει, τα τρόφιμα όχι.
0: Καθώς λέμε τώρα λοιπόν για τα τρόφιμα, χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο Action 24 και αναφέρθηκε στον πληθωρισμό και κυρίως στον πληθωρισμό των τροφίμων, λέγοντας ότι έχει αποδώσει το μέτρο με το πλαφόν στο κέρδος και ότι είναι περισσότερες οι μειώσεις τιμών στα τρόφιμα από ότι οι αυξήσεις.
3: Είναι ένα μέτρο που φρενάρει
1: την αύξηση
3: των τιμών. Σε τι ποσοστό μπορούμε να πούμε ότι γίνεται αυτό?
1: Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Καλογεροπούλου. Εγώ εκτιμώ ότι με αυτό το μέτρο πρέπει να γλιτώνουμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων τουλάχιστον 3 μονάδες πληθωρισμού. Επαναλαμβάνω, μιλώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης, γιατί ο συνολικός πληθωρισμός που ανακοινώθηκε έχει μέσα μια σειρά πράγματα και ιδιαίτερα την ενέργεια, η οποία είναι επιβαρημένη. Συνεπώς το μέτρο δουλεύει. Ήταν αυτό το διάστημα 50 φορές λιγότερες οι αυξήσεις τιμών και 67 φορές περισσότερες οι μειώσεις τιμών.
0: Ο Υπουργός λοιπόν λέει ότι βλέπει περισσότερες μειώσεις τιμών στα τρόφιμα από ό,τι αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Μάιο ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν συγκρατημένος. Αυτό που τράβηξε το χορό της αύξησης και φτάσαμε στο 5% ήταν κυρίως η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Αλλά από αυτό στο να φτάνουμε να διαπιστώνουμε ότι είναι περισσότερες οι μειώσεις από ό,τι οι αυξήσεις στα τρόφιμα, εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, γιατί δεν το βλέπω τόσο απλά. Βέβαια, ο Υπουργός έχει επίσημα στοιχεία, προφανώς από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί καταγράφονται οι τιμές και λέει για τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ και τι πρέπει να περιμένουμε το καλοκαίρι.
1: Ήδη ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ καταγράφηκε αυτό το μήνα 1,1%. Είναι σχετικά επομένως περιορισμένος. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν θα είναι εύκολο, θέλω να είμαι σαφής, δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα? Γιατί έρχεται καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των τουριστών, πολλαπλασιάζεται συνεπώς η ζήτηση.
0: Άρα εμείς θα το πληρώσουμε. Δηλαδή θα έρθουν οι τουρίστες και καλώς να έρθουν οι άνθρωποι. Εντάξει, τα χρήματά τους αφήνουν στη χώρα και το χρειαζόμαστε. Αλλά θα έρθουν οι τουρίστες, θα αυξηθεί η ζήτηση για κατανάλωση, άρα θα αυξηθούν και οι τιμές. Οπότε μην περιμένετε και κάτι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή απ' έξω, αυτό λέει ο Υπουργός. Αλλά τώρα γενικά ότι οι μειώσεις είναι περισσότερες από τις αυξήσεις, ειδικά στα τρόφιμα, εγώ δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, πάω σούπερ μάρκετ.
2: Πάω, ναι, χθες πήγα. Ναι.
0: Βλέπεις μειώσεις εσύ?
2: Καμία μείωση. Για μια τσαντούλα πράγματα.
0: Επειδή μου βλέπω σε κάποια
2: το
0: προϊόντα.
2: Το είναι θέσματο. Δεν υπάρχει να βγεις από το σούπερ μάρκετ χωρίς να δώσεις ένα 50 ευρώ τουλάχιστον, και μπορεί να είναι τα ψώνια όχι της εβδομάδας, 2-3 ημερών. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στα σούπερ μάρκετ. Οι περισσότεροι
0: δεν
2: είναι. Ακούσα αχ και βάχ μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, αχ και βάχ ακούσα στο σούπερ μάρκετ. Κάτσε να ακούσουμε και κάτι άλλο από τους πολίτες εκεί από το σούπερ μάρκετ.
4: Το περνάμε το ψωμί 70, 80 λεπτά, τώρα έχει πάει 1,40, 1,30. Το γάλα επίσης, τεράστια διαφορά, το γιαούρτι, όλα αυτά, το κρέας πάρα πολύ. Το περνάμε 13 ευρώ, έχει πάει 20, είναι μεγάλη διαφορά.
5: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
6: Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοχα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράστια.
5: Εξ αποστάσεως.
0: Από μακριά, μακριά και αγαπημένοι. Έτσι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Μην έχουμε πολλά-πολλά με τη γραβιέρα και με το κασέρι και με τα βερίκοχα. Από μακριά και αγαπημένοι. Τα βλέπουν οι άνθρωποι από μακριά, πού να πλησιάσουνε. Αυτό μου θυμίζει μια ελληνική ταινία. Ο Αχόρταγος, την έχεις δει?
2: Ο Αχόρταγος, όχι, δεν πρέπει να τα έχω δει.
0: Με τον Γιάννη Γιονάκη.
2: Όχι, δεν τον
0: υποδίεται τον Χρήστο Πιναλέο. Τον χτυπάει με το αυτοκίνητο η Βέρα Κρούσκα, που είναι κόρη του Διονύση Παπαγιανόπουλου, ο οποίος έχει μία επιχείρηση, μία βιομηχανία, δεν ξέρω τι, και πάει στο γραφείο μετά. Ο Παπαγιανόπουλος νομίζω ότι πάει για να ζητήσει την αποζημίωση. Ρακένδυτος ο Γιονάκης, ο Χρήστος Πιναλέος κτλ. Λέει, πώς είσαι έτσι, τι τρως και τέτοια. Και το εξηγεί λοιπόν ο Χρήστος Πιναλέος πώς στρέφεται. Εξ αποστάσεως.
7: Πώς σε λένε,
8: Χρήστο?
7: Επίθετο.
8: Πιναλέος.
7: Πιναλέος. Επίθετο είναι αυτό.
8: Το επίθετο μαχριστέθηκε, επεκράτησε, βλέπετε, η ιδιώτης.
7: Σήμερα τι έβαγες?
8: Τίποτα.
7: Χτες?
8: Απ' τα ίδια.
7: Προχτές?
8: Α, προχτές έφαγα καλά.
7: Α, τρως και καμιά φορά.
8: Νοερός.
7: Νοερός, πολύ νοερός.
8: Πηγαίνω στα εστιατόρια, βλέπω τους άλλους που τρώνε και μασάω κι εγώ στο κενό.
7: Και έτσι χορταίνεις?
8: Δεν βαριστομαχιάζω βέβαια, πάντως παρηγορούμε.
7: Α, ωραίο κόλπο, δεν το ξέρω.
8: Κι όμως είναι πασίγνωστο. Δεν έχετε ακούσει που λένε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο?
7: Βρε, μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
8: Όχι, όχι εντελώς κύριε. Μονάχα στους παροξισμούς της πείνας μου καμιά φορά παθαίνω παρεστήσεις. Βλέπω διάφορα αντικείμενα και τα περνάω για κοτόπουλα, πιφτέκια, συναγκρίδες.
7: Καλό γι' αυτό. Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις? Σαν κρέας μασκαράκι?
8: Μάλλον βοδινό.
7: Τον κακό στον καιρό.
0: Κάπως έτσι έκανε λοιπόν και ο Χρήστας ο Πιναλέος. Πήγαινε και έβλεπε από τις βιτρίνες και χόρτενε. Καταλάβες, εξ αποστάσεως. Είμαστε στην εποχή του εξ αποστάσεως. Καλημέρα και στην Ελεάνα. Μειώσεις λέει υπάρχουν, αλλά υπάρχει και μείωση στην ποσότητα. Άρα δεν νομίζω ότι έχει δίκιο ο Υπουργός. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δηλαδή μειωμένες ποσότητες, ειδικά σε προϊόντα τα οποία γνωρίζεις και τα πιάνεις, καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι μικρότερη ποσότητα. Δηλαδή παίρνεις κάτι, το μείνεις σε σακουλάκι και πάντα το έπαιρνες και ήταν τίγκαρε, παιδί μου, μέχρι πάνω. Τώρα το παίρνεις και κάτι λείπει.
2: Έχει 2-3 δαχτυλάκια πάνω.
0: Δεν το κοιτάς, λες μήπως είναι ελαττωματικό. Να το βάλω στη θέση του, να πάρω ένα άλλο. Πιάνεις και το επόμενο και εκείνο κάτι λείπει. Δεν γίνεται. Τι είναι, άλλη δημοσκόπηση? Α, όχι. Αν νόμιζα ότι είναι καινούρια, γιατί έχουμε τρελαθεί στις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα για μια δημοσκόπηση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ήρθε ο θεριστής και έχουμε πλακώσει τις δημοσκοπήσεις. Δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε.
9: Ο θεριστής.
0: Ναι.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Τώρα θα έρθει σε λίγο μετά τον Παναγιώτη Βολάνιο που θα μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
10: Καλημέρα και πάλι. Ο Θεός εξακολουθεί να μην λυπάται τους οδηγούς. Το καθιερώμενο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και Πανεπιστημίου Πατησίων. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνδο Τσιγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Εκτός λειτουργίας στα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο Χολαργό και στα δύο ρεύματα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφορία και στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και αναμένεται να αυξηθεί και αργότερα γιατί έχουμε εγκρωμή glass floor σήμερα για την τρίτη αγωνιστική υποχρέωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μαζεύουμε. Στην Αττική Οδό συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών με καθυστερήσεις σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Θύμισε μου, παλικάρι μου, πριν φύγω σήμερα να σου δώσω κάτι να παρακολουθήσεις το Σαββατοκύριακο για να μάθεις την ιστορία της Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
10: Το είδα χθες.
0: Για τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού να επιμορφωθεί το Σαββατοκύριακο και να έρθει τη Δευτέρα να σε εξετάσω.
10: Να έρθω, αλλά το παρακολούθησα και
0: ελπίζω
10: και
0: κάποια στιγμή να δεις το φως το αληθινό και να ανήκεις και εσύ στον ανθό της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Παρακαλώ.
0: Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, το pit stop οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία από την Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων, στο ρεύμα προς Πάτρα. Σήμερα λοιπόν 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο σταθμό εφεδιασμού αυτοκινήτων Μεγάρων, στο ρεύμα προς Πάτρα. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Γιατί η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές. Γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε εάν κινηθείτε σήμερα στην Εθνική, στο ρεύμα προς Πάτρα, εκεί στα Μέγαρα, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Και θα μου επιτρέψεις, Κασιανή μου, επειδή βλέπω ότι πας να πεις κάτι, επειδή μιλάμε για την οδική ασφάλεια. Είχαμε αυτό το παρολίγον δυστύχημα που δεν, δεν έγινε δυστύχημα, ευτυχώς έμεινε ατύχημα, στην Αύπακτο, με τον ηλικιωμένο οδηγό που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τραπεζοκαθίσματα και παραλίγο να χτυπήσει μία γυναίκα με το μωρό και άλλες δύο γυναίκες, οι οποίες έβγαιναν από καταστήματα εκείνη την ώρα. Ευτυχώς λοιπόν δεν τραυματίστηκε κανείς. Είχανε άγιο οι άνθρωποι, έγινε θαύμα. Παρακολουθώ χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μίλησε αυτή η γυναίκα, η μητέρα, μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες και βγαίνει ο Κωνσταντίνος Φλαμής, ο εξαιρετικός ρεπόρτερ από τη Δυτική Ελλάδα και δίνει το ρεπορτάζ. Είχε μιλήσει ο Κωνσταντίνος Φλαμής με τον ηλικιωμένο οδηγό. Τι είπε λοιπόν ο ηλικιωμένος οδηγός για το παρολίγο δυστύχημα εκεί πέρα στην Αύπακτο, για να τον ακούσουμε.
11: Όποιος έχει δει το βίντεο αυτό έχει κάνει το σταυρό του. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα θαύμα στο κέντρο της Αύπακτου. Για 2-3 δευτερόλεπτα θα είχαμε ίσως και θερινήσει θύμα. Άλλες δύο γυναίκες εκείνη ακριβώς τη στιγμή έβγαιναν από δύο καταστήματα στον ίδιο δρόμο. Είδαν λοιπόν το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους. Να συγκρούνται με τα άλλα αυτοκίνητα και το ένα εξ αυτών παρολίγο να χτυπήσει δύο ακόμα γυναίκες που έβγαιναν από τα καταστήματα. Μιλάμε για το κέντρο της Αύπακτου, μιλάμε για πρωινή ώρα, μιλάμε δηλαδή για σημείο αιχμής με πολύ μεγάλη κίνηση στην Αύπακτο. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως είχαμε συνολικά τρεις γυναίκες και ένα παιδάκι να έχουν σωθεί.
12: Κωνσταντίνε, μίλησες τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο οδηγό. Τι σου είπε?
11: Πραγματικά εξεπλάγει, γιατί όταν ρωτήσαμε είσαι ο οδηγός του Ιωταχή, μας λέει έτσι με ένα ύφος πολύ περίεργο, είμαι η οδηγάρα του Ιωταχή. Μάλλον δεν είχε καταλάβει τι έχει κάνει. Αργότερα βέβαια, όταν έμαθε ότι του πήραν και το δίπλωμα και έχει και διοικητικές κοινώσεις από την τροχέα, συνήλθε και είπε πω τι έκανα. Αλλά η πρώτη του αντίδραση ήταν αυτή. Έλεγε δηλαδή ότι είμαι οδηγάρα και όχι απλά ένας οδηγός.
0: Είναι και οδηγάρα. Το απέδειξε. Μεγάλη οδηγάρα. Μα τώρα σε παίρνει τηλέφωνο ο δημοσιογράφος παραλίγο να σκοτώσεις μια γυναίκα με το μωρό και η πρώτη αντίδραση είναι «Είμαι η οδηγάρα». Κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, προφανώς, κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, του πήρανε το δίπλωμα και δικαίως θα έχει και διοικητικές κυρώσεις. Ελπίζω να έχει καταλάβει το λάθος του άνθρωπος και να μην επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει, γιατί στην αρχή λένε οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί ότι ζήτησε και το λόγο. Δηλαδή, γιατί μου φωνάζετε και τι θέλετε και τέτοια πράγματα.
13: Και σιγά και τι έκανα και τα λοιπά.
0: Είναι η οδηγάρα. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει καμιά φορά να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας.
2: Οι Nextis Now και Dam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και στις 9 Ιουνίου του 2026 στο Αθένα Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
14: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
15: Η Βραζιλία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με τη Γερμανία που έχουν από 4 τίτλους.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
19: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι! Πάμε!
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη!
20: Μήλο!
19: Κρήτη λέω κι εγώ!
20: Μήλο!
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey.
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι!
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Λατό FM στους 103,3.
24: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
25: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
26: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
27: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
28: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
27: Πέναλτι, ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
28: Σίκα πώς?
27: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
29: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
30: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
31: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
32: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
33: Το σπίτι μας.
32: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
33: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
32: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
33: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
32: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
27: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
34: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
27: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
35: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
36: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
37: Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
38: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
39: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
38: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστροφή μετά το τίτλο των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Για τα νέα από το κυβερνητικό στρατόπεδο, σας τα είπαμε στην πρώτη ώρα. Έρχεται μικρός ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά και τη μετακίνηση που θα υπάρξει του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Και ακούσατε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την πρώτη ώρα να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει και νέες παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ακόμα ο απόϊχος από την πρόταση του Χαρή Δούκα για μια πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου δέχθηκε τα πειρά από τους περισσότερους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι κάνει ζημιά με αυτές τις τοποθετήσεις, ότι θα έπρεπε πρώτα να τοποθετηθεί στα όργανα και όχι να εκφράζει συνέχεια προσωπικές απόψεις, οι οποίες θολώνουν το μήνυμα. Αυτό είπαν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διευκρινίζοντας βέβαια και ο εκπρόσωπος τύπου ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα διαγραφής για τον Χάρη Δούκα. Από εκεί και πέρα, στη Χαριλάου Τρικούπου ετοιμάζουν, όπως το χαρακτηρίζουν, μία επίθεση εξωστρέφειας και ταυτόχρονα πάνε σε μία σκιώδη κυβέρνηση, σε δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε χθες στη Νέα Ιωνία, ξεκινώντας περιοδίες στην Αττική, καθώς η Αττική είναι η περιοχή που χωλαίνει περισσότερα το ΠΑΣΟΚ, ενώ πάει καλύτερα στην περιφέρεια. Στην Αττική έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν χθες στη Νέα Ιωνία.
3: Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού. Για ένα κράτος ισχυρό που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και μέσα σε όλα αυτά ψάχνουν μπαμπούλα για να μεταφέρουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοιχτές τράπεζες ή κλειστές τράπεζες. Θα έχει θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει θάλασσα σύνορα. Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τι λέμε. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά.
2: Πάμε μπροστά λοιπόν. Επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα. Τράπεζες κλειστές, σύνορα, θάλασσα κτλ. Ευθεία επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς βλέπετε η δεύτερη θέση είναι σε κίνδυνο.
4: 3.11, 3.12, 3.15 και 11, 7 και 8 και 18.
2: Επειδή είπε 7 χρόνια 6, Νέα Δημοκρατία, 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 13 χρόνια είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν προσθέτει και το χρόνο
4: μέχρι
2: να γίνουν εκλογές.
4: Μπορεί
2: να είναι αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, θερμαίνεται το κλίμα μετά τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο συνεδριάζουν και τα όργανα επιτέλους στο ΣΥΡΙΖΑ, που τόσο καιρό επικρατεί αφωνία και αμηχανία ενδεχομένως. Μετά τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αύριο θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι αποφάσισαν? Είναι δυνατόν να έχουν αφήσει να γίνει το κόμμα, να περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά να συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος? Ο κύριος Τσίπρας ήταν το μεδούλι του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον το μεδούλι του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε είναι να συνεδριάσουν, να δούνε τι θα κάνουν. Όχι να αφήσουν να περάσουν τόσες μέρες, να υπάρχουν και όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από αυτό, να συνεννοηθούν τι θα κάνουν. Τι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν εκτός Βουλής. Οριακά εκτός Βουλής.
2: Ναι, γράφει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Πιο εύκολο μου φαίνεται να τα βρει τελικά ο Τραμπ με το Ιράν παρά να τα βρουν εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Μάλλον θα έχουμε και νέα διάσπαση στον συγκεκριμένο χώρο και αποχωρήσεις στελεχών.
5: Όπα, παιδιά, ένας-ένας.
2: Ένας-ένας, παιδιά, ένας-ένας με τη σειρά. Όλοι θα φύγετε. Χθες έκανε δηλώσεις και ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, γνωστός δικηγόρος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα και προανήγγειλε την συμμετοχή του στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Ματζουράνης μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου στο Action 24. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και εκείνος.
6: Η παραίτησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως προσωπική απόφαση, χωρίς να συνεννοηθώ ή να ενημερώσω απολύτως κανέναν. Βεβαίως, ο λόγος είναι ότι σε αυτό το αδιέξοδο που βλέπω στον κατακερματισμένο και αλληλοσπαρασόμενο χώρο που ανήκω, έξοδος από αυτό το αδιέξοδο βλέπω μόνο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν μου έχει ζητήσει, ούτε του έχω ζητήσει τίποτα. Ασφαλώς και θα εγγραφώ κανονικά σαν μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Θα εγγραφεί λοιπόν σαν μέλος. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν διεκδικώ κάτι, ούτε μου έχει ζητήσει κάτι. Θα εγγραφώ απλό μέλος της Ελλάς, δηλώνει ο κύριος Ματζουράνης, ο οποίος είχε περάσει και εκείνος δύσκολα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το περίφημο συνέδριο στο οποίο έγινε διάσπαση, που έφυγε ο Κασελάκης, στο Μπουζουξίδικο πλέον ο Στέφανος Κασελάκης.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί πέρα ήταν στο Προεδρείο ο Γιάννης Ματζουράνης και είχε δεχθεί πολύ σκληρή επίθεση από τους διαφωνούντες εκείνη την περίοδο, με χυδαίες εκφράσεις δηλαδή, όχι έτσι απλά. Και το θυμάμαι δηλαδή, το έχω στα αυτιά μου εκείνο το περιστατικό, γιατί το είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος τι είχε συμβεί σε εκείνο το συνέδριο.
6: Οι οποίοι βρίζουν, όταν λέμε βρίζουν, βρίζουν χυδαία. Δεν βρίζουν πολύ καλά. Δηλαδή το ότι με λέει σταλινοφασίστα δεν με ενδιαφέρει. Το ότι με λέει χουντικό δεν με ενδιαφέρει. Το ότι με λέει όμως λαμόγιο, αλήτη, παπαροσυλέκτη. Παπαροσυλέκτη. Με λέει όμως λαμόγιο, αλήτη, παπαροσυλέκτη, αυτός θα φάει την αγωγή του, δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Παπαρίδου, κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
6: Για να μάθει και αυτό.
8: Παπαροσυλέκτης δεν το κάνω.
6: Εντάξει, το καταλαβαίνουν και το ξέρουν αυτοί εκεί πέρα.
8: Ναι, δεν το κάνω.
6: Αυτό λοιπόν, το παπαροσυλέκτη, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, ας πούμε.
7: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
2: Ιστορικές στιγμές λοιπόν από εκείνο το συνέδριο που είχε γίνει σε ένα κέντρο νυχτερινό, τέλος πάντων, ο Στέφανος Κασελάκης το λέει Μπουζουξίδικο. Α, τώρα που είπα Στέφανος Κασελάκης, έκανε δηλώσεις και ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης αισθάνεται επικίνδυνος για το σύστημα.
9: Είμαι επικίνδυνος για το σύστημα. Το θέμα είναι ότι έχω μια πορεία σύγκρουσης με τη στασιμότητα που κρατάει τη χώρα βαλτωμένη. Είμαι περήφανος γι' αυτό, αλλά συγχρόνως είμαι και ορθολογικός και ρεαλιστής για το πώς μπορούμε να διοικήσουμε τη χώρα. Άρα είμαι περήφανος που είμαι επικίνδυνος για το σύστημα, θα παραμείνω επικίνδυνος για το σύστημα.
2: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνος για το σύστημα. Το σύστημα δηλαδή είναι ένα πράγμα, τρέμει. Το Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί και λέει Παναγία μου, ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτό λέει όλο το σύστημα. Ο ίδιος λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα κάνει πίσω και θα παραμείνει επικίνδυνος για το σύστημα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει με το σύστημα ο Στέφανος Κασελάκης, έχει πει ότι θέλει να καθαρίσει αυτό το βρώμικο πολιτικό σύστημα.
9: Και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι βρώμικο και χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα.
7: Μη με κοιτάς καθόλου. Αν πιάναμε όλη μια σκούπα, θα είχαμε μια Αθήνα κούκλα.
9: Χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα. Και αυτός θα είμαι εγώ.
7: Πουλάκι μου εσείς.
9: Θα πάρω τη σκούπα.
10: Τι κάνεις εσύ εκεί?
7: Βοηθάω τον κύριο Δήμαρχο. Επιμελούμε την καθαριότητα της πόλεως.
10: Ναι, αλλά και εμείς θα με σκόνη.
7: Καταβρέχτε.
2: Καταβρέχτε. Τι να κάνουμε. Καθαρίζουμε τώρα το σύστημα. Είμαστε επικίνδυνοι. Δεν πρόκειται να πλήξουμε ποτέ. Ποτέ μα ποτέ, δηλαδή, να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι στο πολιτικό μας σύστημα, θα έχω δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Για να σας πω όμως κάτι χρήσιμο, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Καλημέρα, αγαπητέ Ορέστη. Ναι, ναι, είναι σε Ίστρο. Τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λεβαδιακό. Καλημέρα και στο Σπύρο, ακούγοντας νωρίτερα τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. 13 χρόνια είναι αρκετά, λέει, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, πριν από αυτά τα χρόνια, λέει, όπου είχαμε δύο μνημόνια και τις περισσότερες μεταναστεύσεις νέων και μη, ήταν όλα καλώς καμωμένα. Τον έχει τυφλώσει, λέει, το διμέτωπο τόσο πολύ, αλλά τώρα δυστυχώς για αυτόν δεν έχουμε 2023, όταν ο Τσίπρας τον παρακαλούσε να εκμεταλλευτούν την απλή αναλογική. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στον Γιάννη, στο Σουλάρι εκεί στην Αρκαδία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Λίλη, αν το μήνυμά σου είναι πάρα πολύ μεγάλο για να προλάβουμε να το διαβάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, αν άργηρε, έχει έρθει το email σου κανονικά στη διεύθυνση όπως το έχει στείλει. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα αναφέρεται στον 75χρονο οδηγό στην Αύπακτο. Ελπίζω, λέει, να υπάρξει τιμωρία, γιατί έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή τόσων ανθρώπων με την οδήγησή του, να υπάρξουν επιπτώσεις και να μην περνάει το μήνυμα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να υπάρχει ατιμωρησία. Υπήρξαν ήδη, αγαπητή Χρύσα, οι διοικητικές κυρώσεις και η αφαίρεση του διπλώματος, αλλά και το διοικητικό πρόστιμο. Φαντάζομαι ότι δεν θα επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα Σόφη μας, καλημέρα λέει και στην Κασιανή μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Σταυρακάκι. Καλή συνέχεια στις πανελλαδικές εξετάσεις και δύναμη στα παιδιά μας. Σήμερα γράφουν πάλι τα παιδιά και ξανά μετά τη Δευτέρα και μετά τελειώνουμε κάποια από αυτά. Εντάξει, μετά έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, αλλά την ερχόμενη Δευτέρα τελειώνουν για τα περισσότερα παιδιά.
4: Να τελειώσει και αυτό το βάσανο που τα έχει δυσκολέψει όλη τη χρονιά και τους μαθητές των γενικών και τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Να τελειώνουν και τα ΕΠΑΛ τη Τρίτη. Να ησυχάσουν τα παιδιά να περάσουν λίγο το καλοκαίρι τους.
2: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Μία εβδομάδα, λέει, μετά την ίδρυση της Ελλάς έχουν πλακώσει αυτοτελείς εντός εισαγωγικών αποχωρήσεις, σύμπτωση χρονική δηλαδή. Ενώ κανείς δεν έχει μιλήσει, λέει, καν με τον Αλέξη από το 2023. Καλά, ρε παιδιά, λέει, τόσα χρόνια σύντροφοι, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλέφωνο, ένα χρόνια πολλά. Λίγη ανθρωπιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
11: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
16: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
15: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
16: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
17: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
15: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
19: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Σαν τα πουκάμισα μου λέει τη αλάζη τη παρτενέριο. Μου στείλει μήνυμα και ο Μιχαλέλης. Μην το κουράζει, λέει το κορίτσι. Έχουμε δουλειές αύριο, μην το ξεθεώσει.
1: Έχουμε αύριο στις 12, παιδιά, να συντονιστείτε.
0: Μια χαρά είναι, Δημήτρη, μην ανησυχείς. Ο Γιώργος πάντως στην όμορφη Καλαμαριά λέει: εμείς είμαστε χαρούμενοι με την απόκτηση του coach Σπανούλη. Άντε να έρθει και ο Τολιόπουλος που έχασε μια χρονιά με τον Αταμάν εκεί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τον έθαψε τον παίκτη. Ελπίζω να μην φύγει. Ελπίζω να μείνει. Αλλά αν είναι για το καλό του, μακάρι να γυρίσει ή να ταιριάξει εκεί με τον coach Σπανούλη. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Έρχεται σιγά σιγά Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται μαζί με το πολύσιο ρεπορτάζ της εφημερίδας σε κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Και στην απλή έκδοση έρχεται αυτή την εβδομάδα η έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος. Ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στην Χίο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Σοκράτη, ο Σοκράτης έχει στείλει μήνυμα για τις μοδίστρες. Είδες, έγινε μεγάλο θέμα με τις μοδίστρες.
1: Αυτό, ναι.
0: Μοδίστρες, λέει, έλεγαν τους διαβιβαστές γιατί είχαν περασμένες στο λαιμό τους τις ταινίες του τηλέτυπου, όπως οι μοδίστρες είχαν τις μεζούρες τους. Και σας το λέει αυτό ένας στρατιώτης διαβιβάσεων. Καλημέρα αγαπητέ Σοκράτη. Ο Δημοσθένης έχει διαφορετική άποψη, εκείνος το πηγαίνει στο ναυτικό. Καλημέρα Δημοσθένη. Θυμηθήκαμε όλοι τα στρατιωτικά μας, και μια και λέω τα στρατιωτικά μας με την Τουρκία. Τα πράγματα είναι στα γνωστά επίπεδα. Χθες είχαμε όμως και μια πρόκληση διαφορετικού επίπεδου. Έχει προκληθεί σάλος από μια αφίσα στα Ποσειδόνια. Μια αφίσα από μια εταιρεία τουρκική, ένα τουρκικό πρακτορείο που παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Είναι μια ονομασία την οποία εμείς δεν αποδεχόμαστε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα δεν αναγνωρίζει τουρκικά στενά παρά στενά του Βοσπόρου. Εκεί λοιπόν στα Ποσειδόνια εμφανίστηκε ένα τουρκικό πρακτορείο με μια αφίσα κάνοντας λόγο για τουρκικά στενά και μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, βλέπω σήμερα στη Δημοκρατία πρωτοσέλιδο ότι ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο μεγάλος προπονητής, ο οποίος πλέον ανέλαβε την Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα χρονιά, έκανε προσφυγή κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στην Τουρκία, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Προσφυγή λοιπόν από τον Μουρίνιο κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλη μία.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Και αυτό το θέμα με τα τουρκικά στενά, δηλαδή τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, έχουν προκαλέσει διπλωματική αντιπαράθεση πολλές φορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουν γίνει και ανάλογες κινήσεις μετά από αυτή την αφίσα, που από ό,τι διαβάζουμε είναι και χρυσοπληρωμένη για να υπάρχει στην συγκεκριμένη έκθεση.
0: Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιάνη Βραχά που ήταν εδώ μαζί μου στη θέση της Αμαλίας Κάτζου, η οποία θα πάρει άδεια από το στρατό τη
1: Δευτέρα
0: και θα έρθει
1: Εγώ ευχαριστώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που
0: είχε
1: την
0: φιλοξενία. Σε πολύ λίγο κοντά σας, να σε καλά. Η Ρίτσα Βιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό. Κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο, 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. 5 ημέρες για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel και ταυτόχρονα στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. SeaJets.com για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε real.gr. Στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
11: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bang.

0: εκδήλωση Υπουργών Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε Λέμβος με 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής έγιναν στόχος εμπριστικής επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Μαρούσι. Άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα λάβει μέρος στο Μουντιάλ. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Γαλλία ακτή Ελεφαντός του 1-2, Ισπανία Ιράκ 1-1 και Ιράν Μάλι 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος που ακούγεται καμπάνα.
1: Έτσι, έως τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί με μια ζωή με Βόριτσα. Εγώ δεν με νοιάζει. Εσύ ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Νίκος Απρανίδης.
1: Καλώς τον Νικόλα, καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
0: Δεν έρχεται συχνά γιατί δεν είμαστε για χόρταση. Είμαστε περιπετειώδεις εμείς. Δεν θέλει και πολύ την περιπέτεια στη ζωή. Είναι μια κανονικότητα χριστιανός.
1: Δεν ξέρει τίποτα να μας πετύχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει και σου λέει εντάξει, άσε τώρα, δεν έχουμε το κεφάλι μας.
1: Πάω εγώ με τα λιμά σου λέει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φωτοκόπολα.
0: Ναι, πάρε τα χάρτα σου για τη φούντα.
1: Και ποιος είναι επίσης?
0: Είναι στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη και ο Θοδωρής.
1: Βεβαίως, και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά από τις και μισή. Τρεις εξαιρετικούς πολιτικούς, οι οποίοι θα μας πούν όλη την επικαιρότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Καλά, και την κυρία Γκάρα, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα.
0: Ξεκινάς με βήχα και με κνευρίζεις.
1: Όχι, είδα χθες, είδα

0: συνέντευξη του Τζουβέλα στον Νίκο Χατζημαρκάκη.
1: Καλά, εσύ και εσύ ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Εξαιρετική συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Ο Τζουβέλα είναι τόσο απλό παιδί. Και τόσο ωραίος τύπος.
1: Ναι, είναι ένας ωραίος τύπος, αυτό που λες. Είναι ένας ωραίος τύπος.
0: Και με τι αγάπη μίλησε για τους συναδέλφους του, για τη γυναίκα του, για τη σύντροφό του.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά, Νίκο.
0: Βέβαια, βέβαια, και μπράβο.
1: Εσύ να τα βλέπεις, να παραδειγματίζεται.
0: Που δεν έχεις καλό λόγο για άνθρωπο.
1: Για άνθρωπο, για. Εσύ, άρα είσαι από σένα ξεκίνα και πας και στα άλλα.
0: Κατά τα λοιπά, τον κύριο Κυρανάκη έχουμε νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα ανακοινωθεί, είναι θέμα ορών.
0: Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά θεωρώ θα γίνει δεκτή.
1: Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα είναι ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να διαχειριστείς τον κομματικό μηχανισμό, είναι να αναζωογονήσεις λίγο και την κομματική βάση, που δεν είναι και στα καλύτερά της η κομματική βάση.
0: Ένα νέο άνθρωπο ο κ. Κυρανάκη, έξυπνο άνθρωπο. Ναι, να δούμε.
1: Πρέπει να κάνει λέει, τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο ελκυστική.
0: Ναι. Τι εννοεί πιο ελκυστική. Ελκυστική, ελκυστική. Άμα την ψηφίσει ο κόσμο, τι ελκυστική.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Για να την ψηφίσει ο κόσμο, να γίνει πιο ελκυστική.
0: Δημοσκοπήσεις.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν.
0: Καλά πάμε.
1: Με ποια είναι, πάτε καλά, Νίκο, εσείς και ποιοι είστε εσείς.
0: Όχι, όχι, λέω
1: εσείς
0: καλά,
1: που πάτε
0: πάμε
1: καλά, γιατί
0: στην κοινωνία,
1: θα...
0: λέω, καλά
1: στην
0: πάμε.
1: Στην κοινωνία πάτε καλά.
0: Γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση στις απόψεις. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 25-27, πόσο είμαστε.
1: Ναι, το είσαστε, δεν μπορώ. Αυτό
0: βρε,
1: το
0: είμαστε
1: πληθυντικό...
0: γενικά τον πληθυντικό μέψιλο, ναι. Ναι.
1: 28, προχώρα.
0: Στο Πασόκ πόσο είμαστε.
1: Τώρα θα σας
0: 10-11%.
1: Ναι, ναι.
0: 15
1: πάνω κάτω
0: περίπου.
1: Είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
0: 15 ναι. Είναι ο Τσίπρας περίπου.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8-9-10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη. Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο...
1: Βεσβελόπουλος.
0: Ο κύριος Βελόπουλος. Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα και Ελένα Τινοπούλου, εκτός Βουλής.
1: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει, το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου,
0: ναι,
1: αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά που είδα
0: πω,
1: εγώ
0: στη
1: μέτρο ανάλυση.
0: Ναι.
1: 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
0: Ή 6 στους 10.
1: Εντάξει. Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένα στους δύο.
0: Καλό είναι το ποσοστό αυτό να
1: ξέρει
0: με, αυτά που έχουμε περάσει.
1: Πόσο το θέλει, αγάπη.
0: Αυτά που έχουμε περάσει.
1: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70 το θέλει. Ένα στους δύο.
0: Ένα στους δύο.
1: Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Okay.
0: Καλά, ξυπακούεται.
1: Και το 69%, Νίκο.
0: Το 7 στους 10.
1: Ναι, ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
0: Πάει λάθος δηλαδή η χώρα.
1: Πάει λάθος.
0: Στα βράχια δηλαδή.
1: Του γρου λάθος.
0: Πάει λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ποιοτικά.
1: Αυτά τα ποιοτικά είναι σημαντικά. Μέτρων ανάλυση.
0: Μέτρων.
1: Αυτή που είπε τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
0: Βέβαια. Μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς.
0: Είναι... Εδώ, μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
1: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στα βράχια. Και...
0: Στον κρεμό, στον κρυμνό.
1: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
0: Σου λέω αυτόν καλό το ποσοστό, μην το. Είναι μια χαρά το.
1: Στο περίμενε παραπάνω.
0: Καλά. Μόνο παραπάνω.
1: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στη 12 στη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Αν μπράβο, εκεί τι θα αποφασίσουν δημοσκοπήσεις, μου φαίνεται.
1: Θα συζητήσουν. Και
0: κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
1: Και ο κύριος Δούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
0: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Και δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
0: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει.
1: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο.
0: Ο Πολάκης με το Βάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
0: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
1: Πότε το βλέπεις.
0: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλος. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
1: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
0: Όχι.
1: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τσακαλώτος.
1: Ναι, ναι.
0: Με ποιον, με τη Δούρου. Και άλλον έναν.
1: Και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν είναι.
0: Κύριος Σακελαρίδης, βέβαια.
1: Και ξεχνάμε και μιλήσαμε προχθές.
0: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτά είναι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκονται.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ
1: δεν
0: γίνεται χαμός.
1: Ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
0: Να και διεργασίες.
1: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
0: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
1: Στο είχα πει εγώ.
0: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα γενικά λύκια. Καλή επιτυχία.
1: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
0: Να έχουν τα παιδιά μας.
1: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
0: Και τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά. Χθες είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
1: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό. Συγκινητικό είναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκι, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Ναι. Τι είπα, θα, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
1: Ας παραμείνει.
0: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
1: Να μείνει ως ανάμεση, ναι, ιστορική, για να θυμίζει και τα λοιπά.
0: Ναι. Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
1: Άντε, Νικομάτι.

0: πρόσεξε, μη μου ανεβάζει την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική, πέφτω σαν έτσι. Εκεί που περπατάω, πέφτω.
1: Ησύχασε.
0: Μη μου με κάνει.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έχει την επιστολή στον Πούτιν, λέει. Να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσεις και στις λίγες.
0: Αμοιβές, αμοιβές.
1: Καλά, αυτό βέβαια τη Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια μέσα το συζητάμε αυτόν τον πόλεμο. Τέσσερα χρόνια.
1: Στο λιμάνι της με τους καλεσμένους να τους έχει ηγέτη σύνοδο και να πέφτει ντρόουν πάνω στο αντιτορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είναι τέσσερα χρόνια και μα έχει βγάλει την ψυχή.
1: Mm-hmm. Πήγαν στο στρατό οι γυναίκες. Σε ενόπλες δυνάμεις είδα.
0: Οι πρώτες.
1: Τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν τυχαίνει. Προχώρα.
1: Γι' αυτό δίνω εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν, θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους.
0: Σε διάφορα πράγματα. Ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες. Είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ, γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνει.
1: Δεν πας.
0: Δεν με παίρνουν να τα παίξω ηλικιακός.
1: Δεν πας, δεν σε αφήνουμε να πας τώρα εσένα.
0: Θα σ' άρω να έχω στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το enikos.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφήσα στα Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν εκεί.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε, όπως μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και μόλις βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα. Εδώ είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, και όταν βλέπεις, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά, αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες δεν το πιστεύω ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι, της απόλυτης απελπισίας.
1: Το
0: τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα, τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα.
0: Μιλάμε δύο δευτερόλεπτα. Νίκο, άκουσε τον γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί της και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Τίποτα. Θα είχα σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν δύο διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος που ήταν μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν. Και του κοπάνεγε με τον baseball, παιδιά. Έχει ματώσει, βέβαια, το baseball του μπαστούνι. Παιδιά του χτύπαγε. Ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball μπαστούνι μέσα. Δηλαδή, αυτό δεν σου κάνει αίσθηση. Το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν αίσθηση τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ήξερα.
1: Αλλά του πήρε, παιδιά, από πίσω,
0: έχεις και εσύ, δηλαδή, μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρα από πίσω, σου λέει, είναι χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λέω κλιανά, δηλαδή τι θα καταθέτεις εσύ ένα.
1: Δηλαδή μου κάνεις μια αίτηση, ότι θες κάτι να σου δώσει το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα πού είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ. Το υπέγραψαν εδώ, σου έρχεται μετά.
0: Δεν θα βριζόμαστε με κανέναν υπάλληλο, θα μπαίνεις κατευθείαν και δεν βλέπεις. Γιατί ήθιστε αυτό.
1: Όχι. Αλλά τα περισσότερα από τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι, ωραίο θέμα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Δηλαδή, αν διευκολύνει πραγματικά τη ζωή μας, απλά δεν έχω καταλάβει τι έγγραφα θα χρειάζεται να καταθέτουμε. Δηλαδή, τι έγγραφα αφορά, να σου το πω έτσι.
1: Θα μας τα πει αυτά ο αντιπρόεδρος. Το έχει πάρει πάνω του αυτό τη γραφειοκρατία. Να πούμε και ένα καλό ταξίδι και από αέρος, να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συνάδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
0: Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, φως,
1: και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωση. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Να σου φεύγουν 18.
0: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Και εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσχέδια, δεν πέσει η κυβέρνηση.
0: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
1: 8 δις.
0: 8 δις, ναι.
1: Το πακετάκι.
0: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει για την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
1: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν, η κρίση.
0: Οι boomers είναι οι 2000.
1: Και πιο πριν.
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
0: Ο Παναγιώτης, ο Βολάνιος δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κοιτάζει, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
0: Για μας, αμφιβάλλει ο κόσμος. Δεν είναι.
1: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση?
2: Υπάρχει αρκετή.
1: Είναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: παντού
1: πολύ.
0: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, πάμε. Γιατί έτσι πως το λες, παντού έχει.
1: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
1: Αυτό που να ξεκινάει.
0: Και το λιμάνι.
1: Και τέταρτο να τελειώνει διαφημίσεις.
0: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι. Το τονίζει συνέχεια.
1: Ναι, ναι,
0: το λιμάνι δεν ξέρω, δεν το λέει. Το λέει.
1: Θα το ξεμπλοκάρω.
0: Κατ' επάγγελμα. Το έχει πάρει.
1: Μπλοκαριστεί το λιμάνι.
0: Το έχει πάρει επάγγελμα. Λοιπόν, οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Μπράβο.
0: Οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η Gen X είναι μέχρι το 80.
1: Ναι.
0: Η Gen Y, η Millennials.
1: Gen Z, θέλω να μας πεις.
0: Περίμενε, οι Millennials είναι μέχρι το 1996. Να. Η Z είναι μέχρι το 2012. Mm. Η Α είναι από το 2013 έως το 2024 και ακολουθεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Α, εντάξει. Άρα, οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι γιατί δεν είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Ξέρεις την κόρη.
0: Εσύ Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό παρασυνδυάτικα.
1: Κάτσε εσύ.
0: Δεν την ξέρω, όχι την
1: κυρία. Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
0: Ναι.
1: Λέει η κοπέλα, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε. Ναι, καλλιτέχνητα. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα λοιπά.
0: Λέει μεγάλες αλήθειες.
1: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
0: Μεγάλες αλήθειες.
1: Μερικούς μήνες λέει πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το.
0: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι.
1: Το κινηματογραφικό έργο.
0: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός. Εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία. Δηλαδή, δεν είναι, θέλω να πω. Δεν είναι το πείραμα του.
1: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα στο Σύριο.
0: Εντάξει, η κοπελά μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν λέμε αυτό. Λόγια διαπίστωση δεν είμαστε. Εσύ τι ξέρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε μη μένετε μόνοι σας.
0: Εσύ με ποιο μένεις, ρε Νικό.
1: Μόνος.
0: Με το τρίτο σώμα να του. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό τη διαβάζω.
0: Τι διαπιστώσει τη κοπέλα.
1: Την Kylie Jenner, μήπως την είδε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ίδιο βασίλεμα.
0: Ό,τι και να βάλει η Kylie Jenner είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
1: Ναι, και είναι και μες στη μόδα και τα λοιπά.
0: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
1: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
0: Δεν είναι φουστάνι. Είναι ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει. Το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
1: Εξαιρετική. Δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
0: Μια τυράντα κατά το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω. Μία όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
1: Θα πουδιάσει όμως. Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Η Σακύρα και έλεγα
0: απλά
1: τι μου έλειπε.
0: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκια από μέσα, να ξέρεις. Ή με κανένα που κάπου.
1: Είναι στη θάλασσα.
0: Κατάσαρκα.
1: Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι, και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
0: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Αρκετά μεγάλα.
1: Γιατί περιμένουν στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
0: Η Σακύρα είναι, Νικό. Η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηδα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει.
1: Είστε κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
0: Μόνιμα. Μόνιμα.
1: Λοιπόν, τι σου λείπει.
0: Εγώ.
1: Δύο βιταμίνες, B12 και φιλικό οξύ.
0: Και τα δύο τα παίρνω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και νιώθεις κουρασμένη.
0: Και νιώθω κουρασμένη.
1: Θα δω μήπως λείπει καμιά βιταμίνη, τα αντίδωτα.
0: Και τα δύο τα παίρνω σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, για να σταθώ στα πόδια μου.
1: Κάτσε.
0: Γιατί είμαι σαν τον νεάταρτο.
1: Κάτσε ρε παιδάκι.
0: Δεν σηκώνεται ολόκληρη, δεν ξέρει τι λίγο με ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια...
1: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σας το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
0: Να ανοίξει το ερκοντήσιο.
1: Ω, καλά. Θα τα ανοίξει το ερκοντήσιο, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάθαμε.
0: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό, το έχεις καταλάβει.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μην
1: και δεν το είπαμε.
0: Το
1: μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πώς λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το, η νέα ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεδρίες και στον Νίκο Χατζηνικολάου, κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να έρθει.
0: Όσα έχει δείξει είναι θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Πάμε.
3: FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
14: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
14: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
14: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Κηφισία Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Κύριε Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
2: Τι κάνετε κύριε αντιπρόεδρε?
1: Καλά, εσείς?
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο τα.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κυρία Αντιπρόεδρε. Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια.
1: Θα κλείσουμε τα ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρων ανάλυσης, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε,
2: γιατί αυτή είναι μπροστά?
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής, ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις, και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως κύριε Αντιπρόεδρε, η αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά, αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά, και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αν θέλετε, με τον αρχηγό της από τη μια πλευρά του γηπέδου, και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος.
0: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, με ένα
2: σαφημιάκι. Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του Πολάκη.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, κοινό το οποίο λένε, από όσο έχω καταλάβει, είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς, αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες. Και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
2: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως, το Πασόκ δεν σας θέλει λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
0: Περίμενε, το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Νομίζω να το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
2: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Σταμάτησαμε, αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
0: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καρεστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Θα βλέπετε.
0: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή. Θέλω να πω ότι συγκεντρώνουν εκεί ψηλά ποσοστά.
2: 15% έχει ο κύριος Τσίπρας.
1: Καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε παρετήθηκε επειδή είχε πάρει 17,5%. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους, όπως φαίνεται, και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει, θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί.
0: Εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχαρής?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, σας είπα ότι έχω εκτίμηση, διατέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιον. Αυτό, διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 1980 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
2: Δηλαδή, όποιος φύγει από το Μαντρίτη, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν
2: αυτό
1: το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που το είπα εγώ.
2: Ναι.
0: Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός, αν είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
2: Ο Χατζηβασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
0: Επιστροφή, έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
1: Ναι. Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι? Όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
2: θα το κάνουμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό.
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά
2: εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε. Θα σας πάρουμε ξανά τηλέφωνο για να συνεχίσουμε και με την πρωτοβουλία τη χθεσινή.
1: Εντάξει.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει
7: πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση. Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι. Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
2: Εχθές ο αντιπρόεδρος παρουσίασε και μάλιστα μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση το με ένα κλικ ο φάκελός μας. Πού είναι ο φάκελος, τον παρακολουθούμε, θα μπορούμε να παρακολουθούμε το κινητό μας ή τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα, πώς το παρακολουθούμε και γιατί αιτήσεις πρόκειται, τι είναι αυτό?
0: Τι αφορά,
2: όλο?
0: Ναι, τι αφορά.
1: Πάσης φύσεως αιτήσεις. Στα υπουργεία, στους οργανισμούς, στους δήμους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο. για βαριές διαδικασίες, για ελαφριές διαδικασίες, για όλα τα θέματα του πολίτη υποχρεούται πια η δημόσια διοίκηση να αφού παραλάβει την υπόθεση φυσικά, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρος, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα ο υπάλληλος καταρχήν, να καταχωρεί το θέμα, να κάνει ξεκάθαρο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης. Θα υπάρχει και έλεγχος από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου υπαλλήλου για το θέμα αυτό, και ταυτόχρονα θα στέλνει ένα μήνυμα στο email του πολίτη που υπέβαλε την αίτηση, και μέσω αυτού ο πολίτης από την ίδια πλατφόρμα, το politis.gov.gr, θα μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η υπόθεσή του, αντί να είναι στο σκοτάδι.
0: Θα έχει ενημέρωση δηλαδή και για το χρόνο που χρειάζεται και για το πώς πηγαίνει.
1: Και για το πώς πηγαίνει. Και αν έχει σταλήσει άλλη υπηρεσία, διότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τη συνδρομή μιας κάποιας άλλης κτλ., θα είναι κανονικά το δρομολόγιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της αίτησης.
2: Εδώ και
1: ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίζεται ως υπήκοος, αλλά ως ένας πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
2: Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Έκανα εγώ μια αίτηση κάπου, μετά μου λέγανε, ξέρετε που είναι η αίτηση, χάσαμε την αίτηση, ξανά έκανα την αίτηση και άντε να πάει στην άλλη υπηρεσία και πηγαίνετε στην άλλη υπηρεσία να κάνετε ξανά την ίδια αίτηση κτλ. Αυτό προφανώς τελειώνει. Θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, θα υπάρχει κάτι.
1: Εγώ το είχα βιώσει αυτό πολύ άσχημα με τον ΕΦΚΑ, μέσα τότε στις δυσκολίες να δοθούν οι συντάξεις, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε. Είδαμε και τη δυσκολία επικοινωνίας, και γι' αυτό τότε είχαμε θεσπίσει το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι μια παρόμοια ιδέα με αυτή, που είχε συναντήσει δυσκολίες, διότι κάποιοι από τους υπαλλήλους δεν το αγκάλιασαν από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκυκλίου, και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
0: Και, άρα, και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν, αυτά γίνεται και ψηφιακά.
1: Πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
2: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αναλλάζει υπηρεσία.
2: Αναλλάζει αλλού,
0: σε άλλη υπηρεσία, ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνει το πολίτη, θα μπορεί να το βλέπει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν?
1: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε, τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε ΦΕΚ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιας φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μίας υπηρεσίας και της άλλης.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
2: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
1: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση
2: του πολίτη. Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το πολίτης.gov.gr.
0: Ναι.
2: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς τάξης net προφανώς, έτσι,
1: ναι,
2: να μπαίνει.
1: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ., όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν, να τις πω, καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
2: Μακάρι. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Ήταν καλημέρα. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και η Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Real FM.
1: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
2: Είναι κάτι, παιδιά.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά.

0: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Επίσημα νέος προπονητής στη Λίβερπουλ ανέλαβε ο Άντωνι Ιραόλα. Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: καλημέρα, καλημέρα. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο με ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Εδώ είμαστε,
0: Νίκο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Χρειάζεται και η ένταση.
0: Μόνιμη.
1: Χρειάζεται η ένταση μόνιμη, λιγάκι μόνιμη, για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, καρδούλα μου, ναι. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Να μας τη δώσει τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή, Νίκο.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
0: Ναι, Νίκο, μου έχει, γι' αυτό είπαμε.
1: Α, εντάξει τότε. Καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
0: Συνέχισε, Παναγιώτη.
2: Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
1: Για να σε βοηθήσουμε, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσταση.
2: Χαρά είμαι,
1: βλέπω το γρέζι, βλέπω γρέζι στη φωνή.
2: Έλα. Όχι, καλά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Α, έχει 15 λεπτά
1: έχει.
0: Ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε
1: κίνηση.
0: Πολύ, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε
0: και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα. Και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό ραδιοφωνικό ζευγάρι, το ελληνικό ραδιοφωνικό.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκου, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Δίκιο έχει, δίκιο έχει. Αμόλυ, και πάνω, Παναγιώτη, λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Oh. Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κύκλο από το 23 με παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Καβρού. Γεια σου, Κατρινάκη μας.
0: Γεια σου, Κατρίν. Η Μέρι, καλημέρα παιδιά. Ξέρετε αν δημοσκοπήσετε ρωτούν το δείγμα εάν θα πάει να ψηφίσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στους δύο.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Κατάλαβες αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψέματα στις δημοσκοπήσεις. Δεν είπα ότι λένε αλήθεια.
0: Θα πει ότι πήγα.

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση χαμένα. Ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα, να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπου θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, Γιάννης. Νωρίς. Πάνος λέει, δεν βγάζεται καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε. Θα συνεργαζόμουν, λέει. Εγώ
1: και με το Σαμαρά. Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει.
1: Σαμαρά.
0: Με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα.
1: Έθεσε.
0: Θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά. Για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα προς τα ανένικο μου. Ναι. Μην κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, κάνω. Δίπλα από τα γυαλιά. Βάλτε τα γυαλιά κανονικά. Σταματάκια.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Η Nextis Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτως ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Ο κύριο Παπασταύρο έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει. Και...
0: καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν,
1: δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο πόδι.
1: Είναι. Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν να...
0: Τι εννοεί, Ζήσα, δεν μπορεί να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορεί να περπατήσει, Νίκο.
0: Έλα,
1: δεν μπορεί να πάω να περπατήσει.
0: Θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριο Παπασταύρου, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ. Ξεκίνα εδώ απέναντι στο άλλο.
0: Πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πα και μου κάνει και αναβάσει και σε δύσκολε περιοχέ. Περπατά εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμεί.
0: Ποιο είναι ο πτωχό, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχη είναι ο άλλο. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανό να τρελάνει άνθρωπο.
0: Θα σα τρελάνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσεί.
1: Στα 30
0: θα σας
1: δευτερόλεπτα.
0: Θα τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου. Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κοίτα, μην τρελαθούμε με τι δημοσκοπήσει τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας,
1: έχετε
0: Τσουκαλά.
1: Πολιτικό συμβούλιο στι 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω,
0: βρε Νίκο. γίνει.
1: Τι είναι λίγο.
0: Οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή, υποθέτουμε, δηλαδή, αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
1: Ναι.
0: Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι. Ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις φάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγετε μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα. Δεν δημιουργεί.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε με. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ διαφορετικές.
0: Όλες.
1: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και εσύ, όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Πάντα, όταν έχουμε νέα κόμματα. Πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η κυρία Καρυφιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Ντεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν γιατί υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς.
0: Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης.
2: Και πριν σε αναμονή.
1: Εννιά μήνες αναμονή είμαστε. Ναι,
0: ωραία.
2: Από το Σεπτέμβρη της.
0: Εντάξει, ας μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο-τέταρτο το Πασόκ.
2: Ακούστε. Το Πασόκ είναι σε πολλές δημοσκοπήσεις λοιπόν τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά. Και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του Πασόκ μένει ανεπηρέαστος. Μένα μου έκανε εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων, όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Από ό,τι παίρνει το Πασόκ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το Πασόκ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
0: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης στο Πασόκ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το Πασόκ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το Πασόκ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση, ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το Πασόκ πριν ένα μήνα.
1: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε, ναι, και τότε, ενώ και τότε δίπολο ήταν.
2: Ακριβώς το ίδιο ποσοστό, τότε ακούγαμε δεν πάει καλά το Πασόκ, τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
0: Ναι.
2: Αυτό. Αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα.
0: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, εξωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ.
2: Αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε το.
2: Γιατί
0: δεν υπήρχε το τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ στη Λίβδιν. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση, θεωρώ ότι είναι προσωρινή, σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
1: Τώρα ετοιμάζετε εσείς κάτι σαν σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι, όπως το λέγαμε παλιά. Παλιά τουλάχιστον. Έτσι το λέγαμε παλιά.
2: Τακτέ υπάρχουν ήδη.
1: Τακτέ, ναι, ναι.
2: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων παρακολούθηση τη κυβερνητική πολιτική.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα. Υπουργείων.
2: Ναι, αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόβλη, κύριε Ρόγκο.
1: Είπαμε, μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
0: Πείτε μας τρία ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή, να δούμε. Στο οικονομικό, ποιος θα είναι.
2: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
1: Τώρα το θέμα των μεταγραφών, πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
1: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της...
2: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαση. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες, που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Και του κύριου Σαλμά ακούστηκε,
2: από
1: ναι.
2: διάφορα κέντρα να διοχετευτεί μια εικόνα που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
1: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται και πανέρχονται. Έχετε δίκιο για τον κύριο Κασελάκη. Είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
2: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι.
2: Ναι. Συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας αντιλήκη.
0: Όχι, αλλά ξέρετε.
2: Είναι να αναδείξουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα, όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
2: Όλα παίζουν
0: δηλαδή,
2: ένα ρόλο.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόβλου σε αυτό.
2: Είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
0: Κατάλαβα, όχι, για να το πείτε για μένα.
2: Ότι δεν θα. Δηλαδή, και να βάζαμε εσάς το μεάρχη οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό. Το βασικό είναι το ότι. Κάθε
1: από μένα είναι ναι, πάντως, αν θέλετε. Από μένα.
0: Από το ΠΑΣΟΚ είναι όχι, να ξέρει.
1: Από μένα είναι ναι.
2: Στην
0: ορίστε, από μένα είναι ναι. Πρόταση επίσημη μου κάνει.
1: Από μένα είναι ναι. Τώρα όχι, όχι. Όχι, όχι. Τον Νίκο εδώ είναι ναι.
0: Όχι, όχι. Από μένα δεν είναι ναι.
2: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
0: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήσεις. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το ΠΑΣΟΚ και προτάσεις έχει κάνει και καλές προτάσεις κατά βάση.
1: Τι έχουμε παρουσιάσει όλες. Και την από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το θέμα είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, ρε γαμώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε και για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημών, των αναλυτών. Η πολιτική, η δουλειά του είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
1: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
2: Την ακρίβεια. Για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση, η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
0: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
2: Ναι, πείτε, αυτό μας λέει. Συμβάλλα. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχεις 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν σε 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου. Τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, σας είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι δεν τα είχε κάνει. Θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Στο θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
0: Βέβαια.
2: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου, στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, σε εκείνες που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασόκ, τον νόμο 1989, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έτσι έγινε γνωστό, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση. Που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Κύριε Τσουκαλά, δεν
2: έχουμε. Προτείναμε να παραμείνει στο 70%, να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη.
0: Θα μείνει.
2: Να μην είναι αναδρομικά.
0: Και αυτό ακούστηκε.
2: Αυτά είναι προτάσεις μας.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
0: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Διάλειμμα και
1: τελεία, βρε Νίκο μου. Τελεία. Real
3: FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα
10: Λατό FM. στους 103,3.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
17: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
19: Μάμα μία!
18: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
20: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
20: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
20: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες στο κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Γιατί λοιπόν, ξεκίνησε,
0: λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
2: δεν
0: είναι. Εγώ.
2: Όχι.
0: Εγώ δεν
2: είσαι
0: έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχει καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
1: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε. Δεν
3: είναι τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι μόνο χωρίς τα καλοκαιρία και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγε.
1: Είναι Gen Z.
3: Τζεν, αυτό.
0: Α, και ο Σωτήρης Αναμπρογό λέει αποδομημένο φόρεμα λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό. Οι τριάντες
1: μόνο μπροστά.
0: Η κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, όχι,
1: συμφωνώ. 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασμα... Δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό. Μην...
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της από όλα να χρόνια πολλά που
1: χρόνια
0: γιορτάζει.
1: Πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις της δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει. Με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο, ειδοποίησέ με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έκανε το Πασόκ συγκυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά, ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσεις αυτό, θα σέρνετε, λέει. Αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, παρατήρησατε τι είπε. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο
1: κύριος.
0: Οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Ακού, στα χρόνια των μνημονίων είδες όμως, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Και το Πασόκ με την Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Καμένος. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσαν σε Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσουν.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Περάσανε.
1: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια αυτά, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ενικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος της δολοφονίας και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. πορεί απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Αγκαρά μετά.

0: κάνει το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
1: Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζει σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Γκαρά.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
2: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μία διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί, να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο, προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Γκαρά, ακούσατε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω.
2: Mm-hmm.
1: Ο Πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχοι και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως το ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μία αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
0: Οπότε, μα έτσι κι αλλιώς στο συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Θα φτάσω.
0: Άρα και, το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
2: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
2: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια
0: Βεβαίως.
2: Διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι η σύγκληση, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει πάνω στο πρόγραμμά σας θα γίνει
2: πάμε
0: σύμπραξη.
2: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, συγκλήσεις.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
0: Συνιστώσεις.
1: Δεν λοιπά, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
2: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική στην οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ναι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
1: υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να βάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
0: Να πάμε στο προκείμενο, ναι.
2: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
0: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
0: Ναι, εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Οι οποίοι πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε, δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, με την ιδρυτική
0: όπως λέει και ο Νίκος,
2: του,
0: όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
1: Δεξί, ναι. Αριστερή,
0: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αλλά σίγουρα κινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κύριου Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρωτοκούμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις στον τελευταίο
0: απλώς
2: χρόνο.
0: Ξέρετε
2: και εμείς προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μια
0: πρόταση. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
2: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους
1: χώρους. Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, να τον έχουν στο 1,5-2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλο σχηματισμό? Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
2: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει, πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
2: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη, η λογική των μεταγραφών, η συζήτηση περί προσώπων, οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
0: Και να καταλήξουμε.
1: Κυρία Γκανά, δεν έχουμε χρόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκανά. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε κάθε καλό και στις εργασίες σας.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Να είναι για την κοινωνία και να συμφέρουν προς το συμφέρον της κοινωνίας.
1: Να είστε καλά, κυρία Γκανά.
0: Την αίσθηση της τελείας την έχεις στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Και
0: πότε?
1: Έχω και της άνω τελείας.
0: Όταν κλείνεις τα μάτια το βράδυ στον ύπνο.
1: Και ξανά προς τη δόξα τραβώ.
0: Σας αφήνουμε εδώ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ραντεβού αύριο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
1: Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού.
1: Ναι. Να είστε καλά. Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν μάλλον με τον Μπάμπη.
0: Πρέπει να πεις την τελευταία κουβέντα.
1: Και θα σε ενημερώσουν. Ναι, πέρα την πόγια να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Δεν μπορώ. Νίκο μου, δεν μπορώ.
1: Σήκω.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
16: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
15: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
16: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
16: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
15: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
16: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
15: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
16: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
17: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει

0: Και λέγαν λοιπόν οι αρχαίοι πρόγονοι: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μέλι, μέλι λοιπόν όλα και... Κάποιος θα πει και θα σου πω εγώ ότι... Εντάξει, συγγνώμη που μίλησα τώρα πάνω από τη μουσική, δεν είναι καλό για τα φτάκια σας, αλλά θέλω να σας πω ότι έχω πολλά, πολλά έχω να πω, πολλά, και ποιος θα κρατήσει το στόχο μου πάλι.
1: Τα παίρνει όλα για όλα, για όλα, αν χρειαστεί.
0: Προς το παρόν το μόνο που αξίζει να ξέρετε εγώ... είναι ότι και σήμερα κοντά μου έχω φυτώρα γεπευτικών φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαριλάκη στη Βαϊνόγερα. Ελεκτρονέτ, παπαδάκι, σαγγελάκι. Στην οδό Καραμανλή, ξέρεις τώρα, ε. Χαμούλης, χαμούλης, με ζεβέλο, κυρίες και κύριοι, απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής www.sopacolix.gr και θερμοκήπιας αρικλαϊκής στο Σαράτσι, καμπά.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσες.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

οι αδελφές μου Γιουκλίνη σε ένα πάρα πάρα πολύ και άκρος καλοκαιρινό τραγούδι το Μαργούδι

Στην ουσία, συγγνώμη μιλάω πάνω τη μουσική. Στην ουσία λοιπόν μπαίνεις μέσα στη διαδικασία να ακούσεις ένα παραδοσιακό τραγούδι του χθες στο ρυθμό του σήμερα.

πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στα τηλεοπτικά νέα. Είναι μια σειρά λοιπόν που αντικαθιστά τον Άγιο Έρωτα στον Αλφα. Το πρώτο τίζερ λέει και η υπόθεση. Ο Αλφα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τίζερ της νέας φιλόδοξης παραγωγής Για Σένα, βασισμένη σε τουρκικό φορμάτ.

πάμε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν θα αφήσει κανένα να συγκίνει το τούτη η παράσταση. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης ζωντανεύει στην σκηνή. Η παράσταση του Νίκου Ξυλούρη έρχεται στην Κρήτη. Το έργο επιχειρεί να συστήσει την μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λιράρη της Κρήτης και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και η μεγάλη επιτυχία της Αθήνας παρουσιάζεται και το χειμώνα στο Θέατρο Ήβη και χειροκροτήθηκε θερμά με πάνω από 40.000 θεατές. Το κείμενο λοιπόν είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαίο υλικό. Υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, η σκηνοθεσία είναι του Νικορέη Τιχανιωτάκη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Διπεθέ Κρήτης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Stage Network. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτή του μεγάλου έλεγχου καλλιτέχνη του δικού μας, του κατά δικού μας Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με μια πολυπληθή παράσταση, με ένα πολυπληθή σίασο με τεράστιους καλλιτέχνες. Λοιπόν, το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Νίκου Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά και ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγούδησε με την ψυχή ενός λαού. Τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη σε νέες ενοχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσίγιαννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ροζ Ντέιλι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα ονόματα της παραστάσης, 6 και 7 Ιουλίου Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, 9 Ιουλίου Θέατρο Εροφίλη στο Ρέθυμνο, 10 και 11 Ιουλίου Θέατρο Ανατολική Σταύρου στα Χανιά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διανομή των ρόλων στους συντελεστές. Τα κείμενα είναι της Ζαχαρένιας Πετράκης, σκηνοθεσία επιμέλεια κειμένου Νικορέης της Χανιωτάκης, σύμβουλος δραματουργίας Ουρανία Ξυλούρη, ενεργιστρωτές είναι ο Ανδρέας Κατσίγιαννης, μουσική επιμέλεια κριτικού προγράμματος ο Ροζ Ντέιλι, κουστούμια Ιωάννα Καλαβρού. Παίζουν αλφαβητικά ο Γιάννης Ασκαρόγλου, η Ξανθή Γεωργίου, ο Νίκος Γκέλια, ο Γιάννης Καλατζόπουλος, η Ιωάννα Λέκα, Γιάννης Μαθές, Λίζη Ξανθοπούλου, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιμπιού, Γιώργος Φλωράτος.

Μαντόνα με αφήγηση και τραγούδι Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη ο Εμιλιανός Σταματάκης, στο ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου ο Μέμος Μπεγνής, στο ρόλο του Ψαρογιώργη ο Μιχάλης Αεράκης, τραγούδια ο Γιάννης Μαθές και κριτική μουσική και τραγούδι ο Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης.

να δούμε και τις πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν με δυνατές ιστορίες και ένα cast αστέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε, αρχίζουμε με το Dirty λοιπόν, και η φετινή τηλεοπτική σεζόν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο τα στελέχη φουλάρουν τις μηχανές για την επόμενη χρονιά και ξεκινούν να ανακοινώνουν τα δυνατά τους χαρτιά στον τομέα της μυθοπλασίας. Στο Mega λοιπόν το Serial 2 Μαύρα Πουκάμισα έχει κλειδώσει, πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου σε σενάριο Εμμανουέλας Ελεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε το Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μαυριανγκό, Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

μεγάλο κανάλι λοιπόν επίσης έχει ανακοινωθεί ότι έχουν ξεκινήσει γυρίσματα και για μια σειρά του Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλου. Με συγχωρείτε, τη σειρά Κάμπινγκ που η Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, Γιώργος Ιστοστόμου, Βίκη Σταυροπούλου, Χριστίνα Χιλαφάμελη, Μπέση Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογιώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλικαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης και πάρα πολύ ακόμη είναι έτοιμοι να μας τρελάνουν φέτος. Σε πυρετό της προετοιμασίας βρίσκονται όμως και οι άνθρωποι του Αντένα. Το κανάλι γνωστοποίησε ότι έρχεται η νέα σειρά Dirty που φέρει την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκοβάλη. Το Dirty λοιπόν, ο μεγάλος καημός, η βαθιά στενοχώρια, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, το βάσανο της καρδιάς. Αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται πυρήνας της νέας ιστορίας που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκοβάλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Δεκαετία του 1980, λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή, άνθρωποι φτιαγμένοι από έφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν

σκάλι προς τη μάχη της μυθοπλασίας, με το κανάλι του Φαλήρου να ανακοινώνει τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και την ομάδα του, που μια από τις σειρές που ετοιμάζουν φέρει τον τίτλο «Μπλε Ώρες». Σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου πρόκειται για μια δραματική παραγωγή με έντονο το ερωτικό και αστυνομικό στοιχείο, χωρίς να λείπει φυσικά το μυστήριο. Στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί που το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη,

Λοιπόν, σε συνέχεια λοιπόν, ο Α ετοιμάζει ολικό ρεκτιφιέλε. Αν η φετινή σεζόν είχε νικητή στη μυθοπλασία, θα ήταν ο Α και τα στελέχη θα ανανεώσουν την βραδινή ζώνη με νέες παραγωγές, κρατώντας μόνο από την φετινή τις κωμωδίες στο σόι σου και τον μπαμπά σ' αγαπώ. Η πρώτη σειρά λοιπόν για την επόμενη χρονιά που ανακοινώθηκε επίσημα φέρει τον τίτλο «Για σένα» και το teaser είναι στον αέρα. Νομίζω ότι και για άλλη μια φορά θα

ανήκει επάξια στους θρύλους της χώρας, γιατί πραγματικά δεν έχει δώσει μόνο ολόκληρη τη ζωή της και ολάκληρη την ύπαρξή της στο θέατρο, αλλά νομίζω ότι από πριν καν γεννηθεί είχε ήταν προδιαγεγραμμένο το πόσο σπουδαία ηθοποιός μπορεί να γίνει. Νένα Μεντή θα παρουσιάσει σε περιοδία στην Αττική το επιτυχημένο μονόλογο της Μοδίστρας, μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις των δύο τελευταίων χρόνων. Μια ζωή, ο μονόλογος μιας Μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια με την Νένα Μεντή στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα παρουσιαστεί στο φετινό καλοκαίρι σε περιοδία σε σταθμούς, σε ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ. Η παράσταση θα σε 10 περιοχές της Αττικής αλλά και στη Χαλκίδα. Τώρα που σε έχω αγκαλιά. Πραγματικά εσείς που είστε κοντά στα σημεία αυτά, μην το χάσετε, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Θέλω να ακούσεις το όνειρό. Όπως δυνατό είναι επίσης και ο κόσμος του Μεζεβέλο, που μπορείς να απολαύσεις ό,τι χρειάζεσαι. Μόνο μέσα από τις εφαρμογές ερχόμαστε στο χώρο σου, απλά με την μία παραγγελία, τόσο εύκολα, τόσο απλά είμαστε δίπλα σου. Και θέλω να σου πω ότι μπορείς να γευτείς ένα υπέροχο κόσμο. Και τι εννοώ εγώ τώρα, μπορείς να γευτείς κοντοσούβλι, μου τρέχουν τα σάλια, δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι θέλω να κάνεις. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Δώσε μου όπως ένα λεπτό. Είχα ονειρευτεί, θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: τηλέφωνο, εγώ τώρα πάμε να σου εξηγήσω τι γίνεται τώρα εκεί. Είναι δύο τρελά παιδιά που εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ, τα οποία άνοιξαν ένα κατάστημα το οποίο σε πάει αλλού. Με ζεβέλο, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, παϊδάκια, σουβλάκια και πάρα πάρα πολλά άλλα. Μου τρέχουν τα σάλια μόνο που το λέω. Οπότε φαντάσου τι γίνεται όταν μπορεί να τα γευτείς. Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής απέναντι μπορείς να αφήσεις τα παιδιά σου να παίξουν και εσύ απλά να απολαύσεις τις γλυκουδιές και τα μεζεδάκια που θα σου δώσουν τα παιδιά. Είναι, θα περάσεις τρομερά.
1: Όσο κι αν το αποφεύγεις,
0: η θερμοκηπιακή καλλιέργεια και η θερμοκηπιακή φτάνει στο τέλος
1: της. Μακριά μου τρέχεις.
0: Εγώ όμως θα σου πω ότι κάθε τέλος έχει μία νέα αρχή. Και η νέα αρχή είναι αφιερωμένη στα θερμοκήπια Σαρικλάκη. Γιατί εκεί μπορούμε να σε ταξιδέψουμε όπου χρειαστείς, να αναλάβουμε την ανακατασκευή και την κατασκευή του θερμοκηπίου σου, να σου δώσουμε τις καλύτερες προφορές, τις πιο ασυναγώνιστες τιμές και φυσικά το θερμοκήπιό σου να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος. Πρώτον αυτό, δεύτερον, θέλεις να σου πω τι θα βάλεις μέσα? Μέσα θα βάλεις τα καλύτερα φυτά. Μέσα θα βάλεις τα φυτά από τα φυτόρια φυτογένεση. Στη Βαγίνια Ιεράπετρα λοιπόν θα μας βρείτε με τα φυτά της φυτογένεσης. Γιώργος Κελένης Βαρελάκη. Και φυσικά δεν μιλάμε μόνο για απλά φυτά, μιλάμε για φυτά που είναι ελεγμένα με πιστοποιήσεις. Και φυσικά, αγαπημένε μου αγρότη ή αγαπημένε μου φίλε, μπορείς να έχεις και τη δυνατότητα να τα έχεις όχι μόνο στο θερμοκήπιό σου, αλλά έχουμε και φυτά για τον κήπο σου. Εννοούμε τα σαρσαφατικά που θα λες κι εσύ. Και σου έχω και το πιο ωραίο απ' όλα. Δεν είναι μόνο φυτεμένα, δεν τα μεγαλώνουμε μόνο, τα έχουμε εμβολιασμένα, έτοιμα μόνο για σένα με τις κατάλληλες συνθήκες.

0: Και σε περίπτωση που αγχώνεσαι, θέλω να σου πω ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν με μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Στη δεδομένη χρονική στιγμή εγώ σου έχω ότι στο θερμοκηπιό σου οτιδήποτε λευκή οικιακή συσκευή χρειαστείς, στην έχω. Θέση επιπλά για το σπίτι σου, στα έχω. Τι άλλο θες, τι άλλο θα μου ζητήσεις και δεν έχω? Έχω την ηλεκτρονέτ, αγαπημένη μου φίλε. Έχω την ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης στην Ιεράπετρα, στην οδό Κωνσταντίνου Κάραμανλή. Σε ένα τριώροφο κτίριο μπορείς να βρεις τα πάντα. Πίστεψέ με ότι δεν περιμένεις αυτό που θα δεις. Τρεις ορόφοι που θα μείνει το μυαλό σου εκεί. Σίγουρος είμαι ότι θα κολλήσεις με τα καλύτερα επιπλά και τις, και με τις καλύτερες λευκές οικιακές συσκευές και φυσικά τις προσφορές της Φιλιάνα.
1: Και ενοχές με γέμισες, πως μπορούσα και εμένα.
0: Σε περίπτωση όμως που είσαι σπιτόγατος και θες να μείνεις λίγο στην ησυχία και στην ασφάλεια του σπιτιού, θέλω να σου πω ότι υπάρχει και το www.sopaholics.gr που κάνεις την παραγγελία σου και σου έρχονται όλα στο χώρο σου μέσω ακουρίου. Είναι τόσο εύκολο? Βέβαια, γιατί η εταιρεία της Sopaholics σου έχει κάνει ό,τι σου έχει συγκεντρώσει τα πιο τρελά πράγματα που χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου και σου λέει ότι εδώ είμαι, δέσμε. Τα παραγγέλνεις, σου έρχονται, τα τοποθετείς, τελείωσε. Μπορείς να βρεις από οικιακό εξοπλισμό μέχρι επαγγελματικό εξοπλισμό, μέχρι έπιπλα, μέχρι ό,τι ποθεί η ψυχή σου, μέχρι και μηχανήματα σου, μην πας αλλού.

Με αυτά και με αυτά πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Εσύ μη φύγεις, γιατί πολλά θα συμβούν. Λατό 103,3 και όλα στις 12.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

από τα πιο αγαπημένα και viral πλάσματα για το 2026, Μαριάννα Κατσιμίχα. Ένα κορίτσι που αγαπήθηκε δίκαια, όχι γιατί ο μπαμπάς της ήταν ένας από τους αδελφούς Κατσιμίχα, αλλά για το ήθος, την αξιότητα.

Και ποιοι είμαστε εμείς που δεν θα την πιστέψουμε. Προς το παρόν θα σας μιλήσω για αγαπημένους φίλους. Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανιά Ιεράπετρας. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Το αγαπημένο Μεζεβέλο στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιεράπετρα. www.sopaholics.gr και θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Λατό FM, στους 103.

0: Χρήστος Μάστορας μας μιλάει για ένα γυρίσμο. Όλα αυτά 42 λεπτά μετά τη μία. Ένα τεταρτάκι έχω ακόμα στη διάθεσή μου μαζί σας και πιστέψτε με,
1: να γεμίσει το κρεβάτι.
0: Δεν θα πω πολλά. Θα σας αφήσω να απολαύσετε τη μουσική, γιατί όπως κάθε Παρασκευή θέλουμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, μόνο και μόνο για σας. Θα σας πω μόνο ότι σήμερα και σήμερα κοντά μου έχω πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους, ναι, με πολύ πολύ όμορφα προϊόντα και υπηρεσίες μόνο για σας. Σήμερα λοιπόν κοντά μου έχω το Μεζεβέλο, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιερά Πέτρα, που έχει τις καλύτερες λιχουδιές για εσάς και την οικογένειά σας. Ένας ασφαλής χώρος που τα παιδιά παίζουν και εσείς απολαμβάνετε.

θερμοκυμιακριτή Σαρικλάκη. Ένας χώρος που δημιουργούμε για σας. Κάθε όνειρο που έχετε για το θερμοκηπιό σας. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες με υλικά νέας γενιάς είναι και περιμένουν έτσι.

Η ώρα 3 λοιπόν, μια τσιγκάνικη βερσιόν από την πολύ αγαπημένη μου και ξεχωριστή Ειρήνη Μερκούρη. Αμέσως μετά Στρομάν, τα Lockdowns και φυσικά η Αναβίση και άλλες πολλές επιλογές μέχρι τις 2. Ευχαριστούμε που μείνετε κοντά μας. Ραντεβού την Δευτέρα λίγο μετά τις 12 και κάτι εδώ στον Λατό 103,3. Γιατί όλα είναι summer στις 12. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ακόμα ένα πιο ωραίο Σαββατοκύριακο. Και εμείς μην ξεχνάτε, θα τα πούμε τη νέα εβδομάδα με πάρα πάρα πολλές εκπλήξεις που πιστέψτε με δεν το περιμένετε. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Ήσασταν η πιο τέλεια παρέα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Όλοι έρχονται φεύγουν.
2: Ορφιά και αγαπημένους celebrities τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, με την Αθήνα να κερδίζει χάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια και με τις διελώδεις συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, η Αθήνα, τόσο για τις οικογένειες με παιδιά όσο και για τους άγαμους. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, εκτός από τη στέγαση, έχουμε πολύ υψηλό κόστος για φαγητό σε εστιατόρια και ψυχαγωγία. Αναλυτικά στοιχεία.
0: Σαρώνει η ελαστική εργασία στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες υποαπασχολείται. Η χώρα μας κατατάσσεται συνολικά στην 6η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριακός Πιερακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.
0: Χειροπέδεσε 62χρονο για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έρευνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική. Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Για ποιο λόγο είχε απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν.
1: Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζα, κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, από την αυτοτίναξη του μη επανδρωμένου σκάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
1: Με ανοιχτή επιστολή του, ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος.
0: Τρίτη μέρα πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά, μέτριας δυσκολίας. Η χημεία διαβαθμισμένης δυσκολίας, η πληροφορική.
1: Τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα, ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την Πέμπτη.
0: Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων. Το στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζουν Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου θα ξεκαθαρίσει εάν η παράταξη θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ή θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ, στον δεύτερο τελικό της Basket League. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Χωρίς τον Σλούκα θα αγωνιστούν οι πράσινοι, εκτός για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ.
0: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.
1: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο.

0: οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσκάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Κάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια κερδίζει η Αθήνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι μέσες απολαβές για έναν άγαμο είναι στα 1157 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των δαπανών του, που περιλαμβάνουν φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία, είναι 1151 ευρώ. Πέραν του κόστου στέγασης, οι δαπάνες που απαιτούνται στην ελληνική πρωτεύουσα για φαγητό και ψυχαγωγία είναι από τις υψηλότερες στην Νότια Ευρώπη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Οι Βρυξέλλες και η Κοπενχάγη αποτελούν τις πιο προσιτές οικονομικά πόλεις. Με βάση τις προσταφαιρέσεις Κωνσταντίνα Χελιδόνη, στους πολίτες που αμείβονται με τον μέσο μισθό εδώ στη χώρα μας, μένει μηνιαίως το αστρονομικό ποσό των 6 ευρώ.
3: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για το πώς βιώνουν οι πολίτες την ακρίβεια στην Ευρώπη έρχεται από νέα έρευνα της Tradingpedia, η οποία δεν εξετάζει απλώς το κόστος ζωής, αλλά το συνδέει με τα πραγματικά εισοδήματα των κατοίκων και τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για έναν άγαμο εργαζόμενο, αν ληφθεί υπόψη η σχέση μισθών και καθημερινών εξόδων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για το πόσο κοστίζει να δει κανείς την πόλη σε απόλυτους αριθμούς, αλλά για το πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1157 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι βασικές μηνιαίες δαπάνες για έναν εργαζόμενο φτάνουν τα 1151 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μήνα απομένουν μόλις 6 ευρώ διαθέσιμα, ένα περιθώριο πρακτικά ανύπαρκτο για αποταμίευση, για την αντιμετώπιση κάποιου πρόβλημα του εξόδου, ακόμη και για το λιγότερο σημαντικό, για επενδύσεις, ας πούμε, Βασίλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιλαμβάνει μόνο το ενίκιο ή τα έξοδα στέγασης. Συνυπολογίζει ένα ευρύτερο καλάθι αναγκών που περιλαμβάνει τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση. Είναι δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση του πραγματικού κόστους διαβίωσης. Από τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να πέφτει στη στέγαση. Το μέσο μηνιαίο κόστος κατοικίας στην Αθήνα υπολογίζεται περίπου στα 685 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που απορροφά σχεδόν το 60% του μέσου καθαρού μισθού. Παράλληλα, σημαντικό κόστος καταγράφεται και στις δαπάνες για φαγητό, εστίαση, ψυχαγωγία και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 249 ευρώ το μήνα. Βέβαια, η Αθήνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν η Λισαβόνα και τα Τείρανα, όπου το διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων είναι ακόμη χαμηλότερο. Αμέσως μετά την ελληνική πρωτεύουσα ακολουθούν η Βαρσοβία και η Ρώμη, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα της συμπίεσης των εισοδημάτων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και αρκετές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, οι πόλεις που προσφέρουν τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση στους κατοίκους τους είναι οι Βρυξέλλες, η Κοπεχάγη, η Βέρνη, το Λουξεμβούργο και η Στοκχόλμη. Εκεί το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλό, όμως οι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επιτρέποντας τους εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στο τέλος κάθε μήνα. Υπάρχει πάντως και μια θετική διάσταση, αν μπορούμε να το πούμε, για την Αθήνα. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Οι μισθοί αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξήθηκε το κόστος ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Γεγονός που περιόρισε κάπως την πίεση στα νοικοκυριά. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της πόλης στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Η συζήτηση δηλαδή για την ακρίβεια δεν αφορά μόνο τις τιμές στα ράφια ή τους λογαριασμούς. Αφορά κυρίως το κατά πόσο οι μισθοί ακολουθούν το κόστος ζωής. Και στην περίπτωση της Αθήνας, παρά τη σχετική που έχει σημειωθεί, η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μικρή. Για χιλιάδες εργαζόμενους, η επιβίωση από μισθό σε μισθό παραμένει η καθημερινή πραγματικότητα.
2: Άκρως ενδιαφέρουσα η έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα.
4: Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι Έλληνες άγαμοι ή με παιδιά, όπως ακούσαμε, παλεύουν με την ακρίβεια εδώ και χρόνια, έχουν αντιμετωπίσουν και δύσκολες εργασιακές συνθήκες,

0: με υποαπασχόληση και ανασφάλεια. Όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες απασχολείται με ελαστική μορφή εργασίας. Το φαινόμενο Αργυρό Μαυρούλη είναι ευρωπαϊκό, αλλά η Ελλάδα φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Η ελαστική εργασία, Ελισάβετ, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, με όλο και περισσότερους εργαζόμενους, όπως είπες, να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ή άλλες ευέλικτες μορφές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή των εργαζομένων ασφαλώς, αλλά είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 9,4% των εργαζομένων, δηλαδή 1 στους 11, βρίσκεται σε καθεστώς ακούσιας μη σταθερής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που είτε απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ θα επιθυμούσαν μία μόνιμη θέση εργασίας, είτε εργάζονται με μειωμένο ωράριο, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί δική τους επιλογή. Το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια, την αδυναμία προγραμματισμού της προσωπικής ζωής και τις περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτονται, το 12,5% των εργαζομένων, δηλαδή περίπου 1 στους 8, απασχολείται με ευέλικτες μορφές και δεν είναι επιλογή τους. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι γυναίκες, οι νέοι, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και όσοι διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε θέσεις με περιορισμένη σταθερότητα. Για πολλούς από αυτούς, η αποδοχή μιας θέσης, όπως σύμφωνα με την έρευνα, μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι ανάγκη προκειμένου να εξασφαλιστεί το εισόδημα διαβίωσής της. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των αποδοχών. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίζουν συχνότερα αβεβαιότητα για το μέλλον, δυσκολία πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση ή στεγαστικά δάνεια, ενώ συχνά καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως είναι η δημιουργία οικογένειας ή η απόκτηση κατοικίας.
0: Αυτές οι ευέλικτες λοιπόν μορφές εργασίας σε συνδυασμό με την ακρίβεια είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αργύρο Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε αυτά τα στοιχεία ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Φτάνουμε στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών, αγγίζει το 12,5%. Δηλαδή, το 12,5% των εργαζομένων της χώρας δουλεύουν με μοντέλο ελαστικής απασχόλησης. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν σε ελαστική απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με εκπεριτροπής εργασία μέσα στην εβδομάδα, συμμετέχοντας στο Υπουργείο Εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή για την κύρωση κοινοτικής οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Συνειδητοποιούμε ότι η επιλογή του να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο μοντέλο μικροοικονομίας, μικροδουλειών να το πω σωστότερα, gig economy δηλαδή, δίνει ένα εισόδημα κατά μέσον όρο γύρω στα 1.600 ευρώ περίπου το μήνα σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει κακό στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν είναι μισθωτή εργασία, είναι κατά το πλείστον παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι ένα ελαστικό μοντέλο το οποίο δεν είναι σταθερό. Άρα δεν υπάρχει εισφορά της εργασίας αυτής στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα μοντέλο που είναι ασθενές, δηλαδή δεν βοηθάει στην πρόοδο μιας κοινωνίας.
3: Σαφάρι στοχευμένων ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου που εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Οι έλεγχοι, μαθαίνουμε εσείς, Σταυροπιεράκου, θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που καταγράφουν αυξημένες συναλλαγές με μετρητά.
4: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σκοπεύει να διενεργήσει τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και κλάδους τόσο επιτηρευματιών όσο και επιχειρήσεων όπου υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που έχουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις χρήσης μετρητών, αλλά και σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χοντρικό εμπόριο, όπου παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται περιοχές όπου υπάρχουν επιχειρήσεις εποχικές, όπως είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. Σε αυτούς τα νησιά υπάρχει, όπως αναφέρουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αυξημένος κίνδυνος παραβατικότητας, καθώς ιδίως τους στενούς μήνες καταγράφεται μεγάλος όγκος συναλλαγών και προσφέρονται πολλές τουριστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ΑΦΜΗ που θα ελεγχθούν, η επιλογή θα γίνει με βάση στοιχείων ανάλυσης κινδύνου, διασταυρώσεις μεταξύ του My Data και των POS, θα ελεγχθεί το ιστορικό παραβατικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και εποχικά χαρακτηριστικά που δείχνουν υψηλή επικινδυνότητα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να γίνει πιο αποτελεσματικός και να αξιοποιηθούν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής αλλά και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
3: Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν σήμερα, ανακοίνωσε το μεταξύ από το Βήμα της Βουλής πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και θα αρχίσουμε από τη σύλληψη ενός 62χρονου για πορνογραφία ενηλίκων. Μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι ελληνικές αρχές από Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική, έγινε έρευνα σπίτι του και εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Και μάλιστα φαίνεται, Θεοδόση Πάνω, ότι έχει και βεβαρημένο παρελθόν ο συγκεκριμένος.
5: Έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς στα 27 του χρόνια, όταν ήταν 27 δηλαδή ο 63χρονος, φαίνεται να είχε ασελγήσει και με βαρύτατες μάλιστα πράξεις σε βάρος ανήλικου, με αποτέλεσμα να εκτίσει και ποινή φυλάκισης πολύχρονη.
0: Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Τώρα πια νέες περιπέτειες για τον νόμο, παρόμοιες όμως, σχετικά παρόμοιες, διότι βρέθηκε μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του, αποθηκευμένος ένα σκληρό δίσκο και δύο κινητά τηλέφωνα. Πώς έφτασαν όμως στη σύλληψή του έχει ενδιαφέρον, διότι τόσο οι αμερικανικές αρχές, όσο και αρχές της Νοτιού Αφρικής αλλά και της Ισπανίας, φαίνεται ότι στις επιχειρήσεις που έκαναν κατά καιρούς για να μειώσουν το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας, έβρισκαν συνεχώς μπροστά του
0: έπεφταν
5: τα ηλεκτρονικά ίχνη του 62χρονου, ακριβώς με αποτέλεσμα να τα συγκεντρώσουν όλα αυτά και να τα διαβάσουν άμεσα στις ελληνικές αρχές, εν προκειμένως δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δίωξη κυβερνοασφάλειας, λέγεται τώρα διεύθυνση κυβερνοασφάλειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες και μάλιστα με την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα. Έφτασαν στο σπίτι του παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνες, βρέθηκαν τα υλικά που σας, το υλικό που σας είπα είναι πάρα πολύ σκληρό, διότι μιλούμε για παιδιά κάτω των 14-13 ετών. Δεν γίνεται να αναφέρουμε το τι βρέθηκε μέσα στο κινητό του, αυτό το πραγματικά ανατριχιαστικό υλικό, με αποτέλεσμα βέβαια την σύλληψή του και την παραπομπή του στον εισαγγελέα.
0: Τώρα, είχαμε, Θεοδόση, ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Ο οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, αφού πρώτα χτύπησε ελαφρά μία γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο στην δημοσιότητα, έχουν δοθεί και φαίνεται ότι τρέχει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
5: Με ηλικιώδη ταχύτητα και λίγο πριν, μάλιστα, λίγο πριν παρασύρει την 70χρονη γυναίκα και να την τραυματίσει, έχει κάνει και σούζα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Η γυναίκα, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε αλλά είναι εκτός κινδύνου, ναι μεν είναι τραυματισμένη, αλλά η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή της, περνούσε κανονικά από διάβαση πεζών. Μικρή παρένθεση. Λογικά στα επόμενα χρόνια ή ίσως οι επόμενες γενιές να αποκτήσουν την κουλτούρα, όσοι οδηγούμε, να σταματάμε στις διαβάσεις για τους πεζούς. Θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα για να αποκτήσουμε.
0: Με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μάλλον έτσι, θέλουμε αρκετό καιρό.
5: Ναι, θέλουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Πού θα πάει, θα το πετύχουμε και αυτό. Λοιπόν, περνούσε από την διάβαση. Την παρέσυρε με ηλικιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα την εκτροπή της μοτοσυκλέτας, την ανατροπή και συνέχεια φοδρή πρόσκρουση σε κολόνα, με αποτέλεσμα τον ακαρίο θάνατο του μοτοσυκλετιστή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο απευθύνει ο Ουκρανός ομολογός του, μέσω της οποίας αναφέρει ότι θα πρέπει να συναντηθούν από κοντά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Προτείνει μάλιστα η συνάντηση αυτή να γίνει είτε στην Ελβετία, είτε στην Τουρκία, είτε σε κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο οποίος δήλωσε, Τζένι Κρυθαρά, πως είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, υπό αυστηρότατους ωστόσο όρους.
1: Βασίλη, διμερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος και άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτείνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Προτείνει ως εγγυητές τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και καλεί με την επιστολή του τον Πούτιν να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης για να ξεκινήσουν οι άμεσες μεταξύ τους συνομιλίες. Μάλιστα, όπως είπες, αναφέρει ως επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή χώρες του αραβικού κόσμου που φιλοξενούν κατά καιρούς αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το Κρεμλίνο απάντησε χωρίς να απομακρύνεται από την πάγια θέση του, δηλαδή ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί. Επανέλαβε επίσης την βασική διεκδίκηση της Μόσχας, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια, τις οποίες έχει καταλάβει και προσαρτήσει η Ρωσία, καθώς και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό αναμένεται να είναι το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς συνομιλίες, αφού το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Η επιστολή Ζελένσκι ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου είχαν παγώσει. Η προηγούμενη γύρη διαπραγματεύσεων σε Γενέβη, Αμπουντάμπη και Κωνσταντινούπολη είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο.
2: Την ίδια ώρα ενθουσιασμένος δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτή την εξέλιξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ένα νέο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τον περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών στη Μέση Ανατολή ενέκρινε ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Για να γίνει αυτό, βέβαια, Θανάση Τσίτσα, ρεπουμπλικανοί βουλευτές αψήφισαν την κομματική γραμμή.
3: Ναι, καταρχήν σχολίασε με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, χαρακτηρίζοντας υπέροχη αυτή την συνάντηση και τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να προχωρήσουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στο περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αποσιωπώντας τυχόν υποχωρήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέστη ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 226 υπέρ και 195 κατά. Η Βουλή ενέκρινε ένα εκτενές πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν για την απόρριψή του. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επέλεξαν να διαχωρίσουν τις θέσεις τους από την κομματική γραμμή και να ψηφίσουν υπέρ συντασσόμενοι με τους Δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε ζητήσει ρητός να καταψηφίσουν με το επιχείρημα ότι πρέπει να δοθεί τον Τραμπ να ολοκληρώσει τις διπλωματικές του επαφές με τη Ρωσία, αλλά η έκκλησή του δεν εισακούστηκε. Το περιεχόμενο νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στη Ρωσία. Περιλαμβάνει θεωρητική βοήθεια 8 δισεκατομμύρια δολαρίων προς το Κίεβο, δασμούς 500% στα ρωσικά προϊόντα, πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και τράπεζες. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται τώρα στην Ρωσία, όπου η τύχη του παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 60 ψήφων για να ξεπεραστεί ή το διαδικαστικά εμπόδια.
2: Και την ίδια ώρα, Θανάση, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει τεταμένο το κλίμα παρά τη συμφωνία για κεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες.
3: Ναι, η εκεχηρία δοκιμάζεται και πάλι στο Λίβανο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του χθες εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνάντηση με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Όπως είπε, αν φτάσουμε στη συμφωνία, θα ήμουν εντάξει να τον συναντήσω, θα το τιμούσα, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε πολύ καλό λόγο για επανέναξη πολεμικών επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, τα σήματα παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να κληθεί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη σημαντική πρόοδος.
0: Τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων των γενικών λυκείων. Η Πελαγία Κατσούλη μας ενημερώνει για τη δυσκολία των θεμάτων με βάση τα όσα δήλωσαν εκπαιδευτικοί και εξεταζόμενοι.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα λέγαμε δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Είναι τα τρία μαθήματα προσανατολισμού που, με τα οποία συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και σύμφωνα, όπως είπες, με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα θέματα, να πάμε στη χημεία, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, καλύπταν σχεδόν ολόκληρο το εύρος της ύλης. Ήταν σχετικά αναμενόμενα, αλλά σε γενικές γραμμές τα χαρακτηρίζουν ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές και σε κάποια σημεία αρκετά δύσκολα για τους υποψηφίους. Δυσκολότερα σίγουρα από τα περισσινά. Στην πληροφορική, όπως είπαμε, τα θέματα είναι ίσως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, καθώς θα έπρεπε ο εξεταζόμενος να έχει μελετήσει σε βάθος την ύλη και οι ερωτήσεις θεωρίας, καθώς και η αντιστοίχηση, ήταν οι πιο απλές. Συμπερασματικά όμως ήταν και αυτά αυξημένου βαθμού δυσκολίας. Στα λατινικά η δυσκολία, σύμφωνα με τους καθηγητές, ήταν διαβαθμισμένη. Απευθύνονταν και αυτά σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν συνεπώς μελετήσει το καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και στις γραμματικές ασκήσεις, όπως μας είπαν, οι τύποι που ζητούνταν κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς να έχουν όμως κάποια τρομερά μεγάλη δυσκολία. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Αύριο σκητάλη τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Τον Κώστα Κυρανάκη προτείνει ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση νέων φορέων. Κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: στους 97,8. Τα 4 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές θάλασσες, οι οποίες γεμίζουν λουόμενους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και οι ειδικοί πραγματοποιούν συσκέψεις και λαμβάνουν μέτρα τοποθετώντας δίκτυα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα γέμισαν μέδουσες ο Ευωϊκός και ο Παγασιτικός, Σοφία Γαλάνη. Οι ειδικοί τώρα απευθύνουν συμβουλές κυρίως για τις μοβ μέδουσες σε περίπτωση τσιμπήματος.
1: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία των μοβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Ευωϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των μοβ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία. Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
2: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με αυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, οπότε δεν χρειάζεται να τρομάξει ο κόσμος. Μπορεί να προκαλέσει το τσίμπημά της ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Οι πληγές που δημιουργούνται είναι σαν εγκάβματα όταν τρέφεται η μοβμέδουσα και εμείς θα προσπολυμπήσουμε δίπλα της και μας τσιμπήσει με τα νημάτια της. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στην ουσία ξέρουμε ότι είναι 4 χρόνια η έξαρση. Και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι η δεύτερη χρονιά είναι συνήθως η πιο χειρότερη όπως είμαστε φέτος. Και τρίτη χρονιά μειώνεται δραματικά το φαινόμενο, ως και μερικές φορές εξαφανίζεται την τρίτη χρονιά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα να βγούμε από τη θάλασσα και να περιποιηθούμε το τραύμα μας εκεί που μας τσίμπησε. Βάζουμε θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα, κάνουμε μια πάστα για να μπορέσει να απενεργοποιήσει τη νευροτοξίνη που έχει και να μην μας δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν έχουμε ένα τσιμπιδάκι, αν έχει κολλήσει το πλοκάμι πάνω, τα νημάτια μάλλον, τα οποία είναι διαφανή, δεν τα πιάνουμε με γυμνά χέρια, τα αφαιρούμε με ένα αντικείμενο, είτε είναι ένα ξύλο, είτε είναι μια κάρτα που μπορεί να έχουμε πάνω μας, οτιδήποτε, για να μην μας τσιμπήσει και στο άλλο χέρι που θα το πιάσουμε. Και βάζουμε μια κοτιζονούχα κρέμα για να ελαφρύνει τον πόνο και το κάψιμο που προκαλεί.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ φαίνεται ότι στην επιλογή του Πρωθυπουργού έπαιξαν ρόλο τα χαρτοφυλάκια που έχει αναλάβει, αλλά και το γεγονός ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Γαλάζιας Παράταξης, Γιώργο Λικουρέτζο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει και τον δρόμο που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος το DNA του είναι ένα αυθεντικό νεοδημοκρατικό DNA, θα λέει κανένας. Έχει ξεκινήσει από τις οργανώσεις νεολαίων της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ, μέχρι και την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγει 2 φορές πρόεδρος.
1: Άρα, το σκεπτικό είναι ότι μπορεί να προσελκύσει ενδεχομένως και νέα άτομα.
3: Ναι, αλλά και η πορεία του στα Υπουργεία σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές και το έργο το οποίο έχει παράξει από αυτή την πορεία δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλα ακροατήρια, σε κόσμο δηλαδή ο οποίος ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και συναισθηματικά έχει απομακρυνθεί. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια επιλογή η οποία δίνει και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσει τη συσπήρωσή της, κάνοντας πολύ κόσμο ψηφοφόρος του 2019 και του 2023 να επιστρέψουν στην κομματική βάση. Θα λέγαμε ότι είναι μια πρόταση έκπληξη, στη λογική ότι το όνομα του κυρίου Κυρανάκη δεν είχε ακουστεί μέχρι στιγμής. Είναι δεδομένο ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη προκαλεί και επιπλέον κενό στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Ναι, θα έχουμε ίσως κάποιες καραμπόλες, άρα και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
3: Ναι, ξέραμε ότι δεδομένα υπάρχει μια θέση αυτή του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, η οποία θα έπρεπε να αναπληρωθεί. Τώρα προκύπτει και δεύτερη, αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα περιμένει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, οπότε και εδώ στη Βουλή ολοκληρώνεται το νομοθετικό έργο, προκειμένου αργά το βράδυ της Πέμπτης ή την επόμενη Παρασκευή να ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές. Τώρα, λες και εσύ καραμπόλες, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το έργο στους ανασχηματισμούς. Η μία αλλαγή φέρνει την άλλη, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες των δύο αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται θα είναι μικρό το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνει και σημειακό όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν από την κυβέρνηση.
4: Υπομονή λοιπόν μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
5: Η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
6: Είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός θα είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
5: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει νομίζω ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
0: Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων για το ενδεχόμενο συνεργασιών που προκάλεσαν αναταράξεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, αλλά και η συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης. Η Μαρετίνα Ζαφυριάδου έχει πληροφορίες για το κλίμα της συζήτησης.
7: Δύο πράγματα λοιπόν να αναμένουμε από την συζήτηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Καταρχάς, στη σημερινή συνεδρίαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την ομάδα κρούσης του στον δρόμο προς τις εκλογές. Άλλοι θα την ονομάσουν σκιώδη κυβέρνηση, άλλοι θα δουν τον εαυτό του σε ένα νέο ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες. Σημασία έχει ότι άπαντες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας είτε ένα πεδίο πολιτικής, είτε μια περιφέρεια, είτε είναι είτε όχι υποψήφιοι βουλευτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πετάξει μπροστά την μπάλα, όπως λέγανε, εστιάζοντας τα σημαντικά ζητήματα και την κυβερνησιμότητα που θα πρέπει να αναδεικνύει σε κάθε βήμα του το ΠΑΣΟΚ στο εξής, καθώς και πως δεν έχει την διάθεση, μας έλεγαν μέχρι χθες, να συγκρουστεί με τον Χαριδούκα, αν και άφηνα να εννοηθεί πως στον βαθμό που θα τραβήξει το σκηνή ο Δήμαρχος Αθηνών, τότε θα πάρει απάντηση. Ένα σενάριο πάντως που δεν είναι πολύ ουτοπικό, αν εκτιμήσει κανείς ότι ο Χαριδούκας πιστεύει πραγματικά και διαχρονικά στην ανάγκη του διαλόγου με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και εκτιμώ ότι η συνεδριακή απόφαση και η πολιτική αλλαγή σημαίνει πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα τους κατατάξει στο μεταξύ με τη ψήφο του ελληνικός λαός. Μέχρι αυτή την ώρα όμως το λόγο δεν τον έχει πάρει ο Χάρης Δούκας. Αντίθετα, στην εισαγωγική του ομιλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βολεύονται να κάνουν μια συζήτηση σύγκρισης με το σήμερα. Το σήμερα, μάλλον, με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019 και όχι να συγκρίνονται με το σήμερα και με ένα καλύτερο αύριο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπε εμείς να μείνουμε αιμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια σελίδα καινούρια για το αύριο και το μέλλον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, φωτογραφίζοντας έτσι το ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάσου σε ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, έτσι περιέγραψε το μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος θα λέξει Τσίπρα κλίμα, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και εδώ έρχεται η είδηση, είναι η πρώτη φορά που λέει ότι πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα για πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία προσθέτει και την Ελλάς, μάλλον την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται ως τώρα. χώρα, αυτή του η αποστροφή. Ο κόσμος του Πασόκ και η κοινωνία ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Ήταν μια άλλη αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη που θεωρήθηκε εμέσως απάντηση σε όσα έχει πει ο Χάρης Τούκας. Πάντως, κλείνοντας την εισαγωγική του ομιλία, ο πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι πρέπει όλοι να σταθούν στο πρόγραμμά τους, στον αγώνα και στην αξιοπιστία τους πάνω στην πολιτική τους αυτονομία. Πραγματικός αντίπαλος υποστήριξε ότι είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ακόμη ευκαιρία σε όσους είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις σεβάστηκαν. Βασίλη.
0: Στην ουσία έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ο στόχος είναι να διατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς.
8: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη. Η νεότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή. Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την νεότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν λόγο προφανώς. Αφετέρου νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αφάσεις του συνεδρίου.
4: Από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ που διανύει ίσως τις 48 πιο κρίσιμες ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του, και αυτό καθώς στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα και αύριο, τα στελέχη καλούνται να αποφασίσουν αν το κόμμα θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα ή ακόμα και θα διαλυθεί. Όλα τα βλέμματα Γιάννη Τσακίρη στρέφονται προς την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και την αντίδραση βέβαια Πολάκη Παπά.
9: Κυριολεκτικά είναι στην κόψη του ξηραφιού στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Όπως είπες και εσύ, θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος σήμερα αλλά και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα θα πάρουμε σίγουρα μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αύριο. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σοκράτης Φάμελος θα ταχθεί ουσιαστικά υπέρ της στήριξης και της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πει ότι οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Αυτή είναι και η απάντηση, θα σου έλεγα, στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά αλλά και τη Ρένα Δούρου που ουσιαστικά προκρίνουν, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτόνομο κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Απαιτούν υπερβάσεις, θα πει ο Σοκράτης Φάμελος, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θα εμείνει δηλαδή στη γραμμή, ωστόσο μένει να δούμε σε ποια θα είναι και η αντίδραση τις επόμενες μέρες πια από την πλευρά της Αμαλίας, από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα συνεχίσει στη γραμμή ότι δεν συνεργάζεται, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Να σου πω ότι μπαίνοντας ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση δίνοντας ουσιαστικά τις προθέσεις του, λέγοντας ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει υποκριτικός βουλευτής, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που θα ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου λαϊκά κατανοητού σε σύγκρουση με τη διαπλοκή με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Έδειξε λοιπόν τις προθέσεις του και με την χθεσινή του ανάρτηση όταν μίλησε για μάχες στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ανακτήσει, όπως έγραψε, την αξιοπιστία του ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση. Από εκεί και πέρα σίγουρα απέναντι θα βρεθεί και ο Νίκος Παπάς, όπως είπα και η Ρένα Δούρου. Άλλωστε ο Νίκος Παπάς έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σενάρια αυτοδιάλυσης. Αυτό θα σήμαινε και παρέτηση όλων των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση σήμερα που θα ληφθεί από την Πολιτική Γραμματεία, με ποια εισήγηση δηλαδή θα καταλήξουν αύριο στην κρίσιμη Επιτροπή.
4: Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου και η Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη, ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις.
0: Συγκέντρωσε τα βλέμματα και μάγεψε τους πάντες στο μετρό του Συντάγματος μία από τις πιο μικρές πιανίστριες. Η μικρή Μαρία Βαζούρα, μόλις 8 ετών, κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στο χώρο επικύρωσης των εισιτηρίων και ταξίδεψε με τους ήχους, τους παρευρισκόμενους που σταμάτησαν να την απολαύσουν και απαθανάτησαν τη στιγμή με το κινητό τους τηλέφωνο.

0: Η Μαρία μίλησε στον Real FM. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Δίλιασες, κοντοστάθηκες ή με το που είδες το πιάνο αποφάσισες να καθίσεις χωρίς δεύτερη σκέψη και να παίξεις αψηφώντας τον κόσμο?
1: Μόλις είδα το πιάνο αποφάσισα να κάτσω να παίξω αγνοώντας τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει για σένα η μουσική, Μαρία?
1: Γαλήνη, ηρεμία, όνειρα.
0: Ποια είναι τα όνειρά σου?
1: Να γίνει γιατρός.
0: Μόνο αυτό?
1: Και δασκάλα πιάνου.
0: Και δασκάλα πιάνου και γιατρός. Να σου ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Εγώ.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούδιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μία είδηση της τελευταίας στιγμής για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
4: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει στην ΑΕΚ την επέκταση συνεργασίας του στην τεχνική ηγεσία της Προαθλήτριας Ελλάδος μέχρι το 2029.
3: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
4: Πράξη δεύτερη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του Ολυμπιακού Σταδίου στο δεύτερο τελικό της Basket League. 1-0 συνήκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Στο Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας. Στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο και πάλι έδειξε καλά στοιχεία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Αρνήθηκε την ήττα που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την μουντιαλική Σουηδία στο Χόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Στο 10 ο Τσιμίκας προηγήθηκε για την ελληνική ομάδα μετά το 52 γκολ των Σουηδών. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας έκανε το 2-2 από την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Ο συνάδελφος Βασίλης Παπαδόπουλος μας ενημερώνει.
5: Ήταν θετικό το δείγμα από το χθεσινό βραδινό ισόπαλο 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία στο φιλικό της Στοκχόλμης. Αναμφίβολα ναι. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σχήμα 3-4-3 κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, προηγήθηκαν με τον Τζιμίκα και είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Παράλληλα είχαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Μασούρα και όταν όλα έδειχναν χαμένα. Τι δεν μας άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα λάθη από το 52 στο 67 που επέτρεψαν στη μουντιαλική σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε λίγη ώρα η Εθνική πετάγεται το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ υπάρχει ένα τελευταίο φιλικό κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα ακολουθήσει μια μικρή διακοπή 3,5 μηνών, προτού η Εθνική ξεκινήσει τις επίσημες αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Από τη συνεφιασμένη αλλά πανέμορφη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
2: Ο καιρός.
0: Συνεφιασμένος είναι αυτή την ώρα ο ουρανός στα βόρεια προάστια, δεν αποκλείεται να βρέξει μάλιστα, ωστόσο το σκηνικό θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο τάσο αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένω ότι το Σαββατοκύριακο να αυτοβελτιωθεί ο καιρός λιγάκι. Δεν θα λείψουν βέβαια οι τοπικές βροχές και μπόρες πάλι αύριο το μεσημέρι, αλλά κυρίως πια στα υπηρωτικά ορεινά, στα βουνά θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στο Αιγαίο Μποφόρ, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές 29 με 31, στη Θεσσαλία όμως τους 32 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χωρίς βροχές αύριο. Ασθενείς ανέμους, κυρίως θαλάσσια αύρα 3 με 4 Μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα θα λίγα σύννεφα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινή ζώνη. Η άνεμη ασθενή στο θερμαϊκό μέχρι 3-4 βουφών και θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές σύνθηκες περιμένουμε και την Κυριακή και δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα σημαντικό και την υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη συμβολή με την μπλοκαρισμένη περιφερειακή Εγάλεο αλλά και από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
0: Τι Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1250 στα 1600 ευρώ.
3: Και στο enikos.gr, φύλακες Κορυδαλλού, αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή, είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα.
15: Η ώρα είναι 3.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 95.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λατό εφέ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.

μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
10: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
9: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας.

0: Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

έσβησε κάθε όνειρο στη φεύγα σου πουλί μου. Και νόημα δεν έχει μπλιό στον κόσμο η ζωή μου.

0: Ρουφά, πάντα στο πλάι ο πόνος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Μπαμπά, μπαμπακά.
4: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
4: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Δελίτσιο». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: κυρίες και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μπαλκονάκι κοντά στην Ερμού. Με τα μάτια καρφωμένα στο γαλάζιο του Αττικού ουρανού, τηλεφώνησα στο Δήμο να την πάρουν. Ποιος ξέρει για πού. Τώρα στο νεκροτομείο

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: γενεθλίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείως. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.